Γάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει.

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: Μπράβο 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μπράβο 89,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα, τώρα.

Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.

9,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
5: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
7: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταβλητισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
8: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.
9: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
6: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
5: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
6: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
5: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
6: Εισιτήρια, Deja Brew.
5: Ticketservices.gr.
7: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
5: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
6: Μεγάλη χορηγή Banana Baya.
5: Levante Ferries.
6: Manfredas Laundries.
5: Ξένος ATV.
6: Ορανών Καπαρέλης.
5: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
6: Γιατράς εξοπλισμοί μαζικής εστίασης.
5: Δοδόνη.
6: Expert Κλαβιανός.
5: Eyesight Optics.
6: Fresh Fruiters.
5: Φουρνάρικο.
6: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Στράντα Μαρίνα. Αλέστα. Σταθμός.
5: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM. Γραμμικό.
8: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπε στο παιχνίδι.
9: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6.
10: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
11: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
10: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
11: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
10: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
11: Εσύ κράτα την ψυχραιμία τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Δίχας μου.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
11: Μα το λες τόσο γλυκά.
12: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950-28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
0: bravofm.gr.
13: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.

0: πάλι, πάλι.
1: Εδώ είμαστε στο στούντιο μέσα. Που καλύτερα εμείς να βρούμε τώρα στην πισίνα, όχι. Σε παραλία επίσης όχι. Εδώ στο στούντιο, στα μικρόφωνα από πίσω, Επιβαλίκος Μάσκα Τραμάδος. Καλωσορίσατε σήμερα Τρίτη.
2: Ναι.
1: 21.
2: Ναι.
1: Έχουμε τίποτα σήμερα, 21 Ιουλίου, νομίζω κάτι έχουμε.
2: Εντάξει τώρα κι εσύ, καλοκαιριάτικα.
1: Όλο και κάτι έχουμε.
2: Δεν γίνεται να έχουμε κάθε μέρα, δεν σου φτάνει που είναι καλοκαίρι.
1: Με τη ζέστη κουράζεται ο άλλος.
2: Μα ναι τώρα, από πανηγύρι σε πανηγύρι πώς θα αντέξουμε.
1: Πότε είναι η γιορτή της Δημοκρατίας, έχει περάσει, δεν θυμάμαι.
2: Γιορτή της Δημοκρατίας.
1: Ναι, που γίνεται ρε παιδί μου στην Αθήνα εκεί.
2: Ναι.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Λοιπόν, καλώς ορίσατε και σήμερα. Επιβαλίκος Μάσκα Τραμάδος εδώ για το δύο ώρα τώρα ξεκινάει. Λοιπόν, θυμάσαι χθες που σας έλεγα για αυτή την σύλληψη που έγινε στο Άργος Οριστικό την προηγούμενη εβδομάδα?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εγώ το διάβασα χθες και έπεσα από τα σύννεφα και όλα αυτά. Λοιπόν, έκανα αυτά τα σχόλια και λέει ένας, μου λέει, δεν ξέρεις που είναι το Google Map, δεν ξέρει που είναι το Άργος Οριστικό. Κάνουν και συλλήψεις για το body shaming, λες και είναι στο Λονδίνο.
2: Ξέρε παιδιά, δεν έχει να κάνει με το ναι, που είμαστε.
1: Ναι, μια κυρία Ρούλα μου λέει, κοκάλο όπως η Βλαχοπούλου, άμα πω πας μέσα. Να σου πω, δηλαδή πραγματικά οι ελληνικές ταινίες είναι γεμάτες από τέτοια. Υπάρχει χιούμορ πάνω σε αυτό επίσης. Τι να σου πω, οι σειρές είναι γεμάτες από τέτοια, από τέτοιους χαρακτηρισμούς. Δεν τα έχουμε πάρει ποτέ στα σοβαρά. Το λέγαμε για πλάκα ή και στα σοβαρά να το λέγαμε, δεν το λέγαμε για κακό δηλαδή. Πάντως όχι για σύλληψη. Έτσι να πεις δηλαδή, να πει η θεία την ανιψιά χοντρή και να συλληφθεί από την αστυνομία. Αυτό συζητάμε και λέγαμε χθες. Τι να σας πω ρε παιδιά, πέφτω από τα σύννεφα, έχω ξαναπέσει βέβαια.
2: Πρόσεχε, μην χτυπήσεις, είναι ψηλά από
1: αυτό πάνω. Είναι, μια φορά θα γίνει το μπάμπι. Δεν θα γίνει πολλές φορές.
2: Επειδή κάτι με ρώτησες προηγουμένως, γιορτή της Δημοκρατίας 24 Ιουλίου.
1: Αυτό τώρα, σε τρεις μέρες είναι, θα γιορτάσουμε αυτή τη δημοκρατία που έχουμε τώρα, τι βλέπετε. Έτσι, δεν ξέρω ποιοι θα είναι εκεί μέσα βέβαια. Έτσι. Τέλος πάντων, άστα αυτό έτσι.
2: Διαβάζω εδώ για μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση με τη Μαρία Φαραντούρη.
1: Έτσι. Τη Μαρία Νταβαντούρη. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για δύο ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: ζέστη.
1: Καλή σταμάτα. Λοιπόν, διαβάζοντας αυτή την είδηση, για κάποιο λόγο.
2: Ποια είδηση?
1: Αυτή που θα μεταφέρω.
2: Α,
1: τώρα.
2: Λέω κι εγώ.
1: Για κάποιο λόγο μου ήρθε στο μυαλό εσύ.
2: Σου ήρθε εγώ στο μυαλό?
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Για λέγε. Μία... Δεν μου αρέσει αυτό, ξέρεις.
1: Αρκούδα στην Ιαπωνία. Κάνει ρυφηφή.
2: Είμαι εγώ αρκούδα. Είμαι εγώ αρκούδα.
1: Κάνει ρυφηφή σε σπίτια.
2: Τι σε θύμισε και θυμήθηκε σε μένα, δηλαδή πραγματικά.
1: Εισβάλλει σε σπίτια, αδειάζει τα ψυχία και έχει μεγάλη αδυναμία στα αγγλικά.
2: Και διαβάζοντας αυτό, θυμήθηκε σε μένα.
1: Για κάποιο λόγο μου ήρθες εσύ στο μυαλό.
2: Τι να πω, δηλαδή, πραγματικά.
1: Λοιπόν, είναι μια αρκούδα, παιδιά. Μια τεράστια μαύρη αρκούδα στην πόλη Σιζουκουίσι της Ιαπωνίας, η οποία μπουκάρει σε σπίτια, κάνει κανονικά διάρρηξη και σε καταστήματα και ψάχνει να βρει τροφή και γλυκά.
2: Μόλις πει χοντρή κάποιο περαστική, θα τη συλλάβουν. Διαφορετικά δεν τη συλλαμβάνουν.
1: Ανάμεσα στα θύματά της, λέει, ήταν και ένας 87χρονος, ο οποίος τη βρήκε μέσα στην κουζίνα του να έχει πετάξει όλα τα τρόφιμα από το ψυγείο στο πάτωμα. Και λέει, πληθαίνουν οι καταγγελίες για λαιλατημένες κουζίνες γεμάτες μουστάρδα, κέτσαπ και μπύρα.
2: Να ρωτήσω κάτι, αυτές οι εξώπορτες
1: σε 14 διαφορετικά σπίτια έχει μπει.
2: Είναι και διαδίκτρια η αρκούδα, δηλαδή.
1: Έχει,
2: ας πούμε,
1: μάθει να παραβιάζει ακόμα και σειρώμενες πόρτες, παιδιά, η αρκούδα.
2: Σειρώμενες.
1: Ακόμα και σειρώμενες.
2: Δηλαδή με κλειδωμένες τις έχει μάθει να τις παραβιάζει. Εκείνη το ζήτημα, σειρώμενη σιγά την ασφάλεια.
1: Σε ένα, λέει, εξαιρετικά επικίνδυνο περιστατικό, ένας κάτοικος καταγράφηκε να κρατάει με όλη του τη δύναμη τη σειρώμενη πόρτα του σπιτιού επί μισό λεπτό, την ώρα που η αρκούδα ήταν από την άλλη πλευρά και προσπαθούσε να πιέσει.
2: Ναι, αλλά δεν είχαν κλειδώσει οι άνθρωποι. Κλειδώνουν, ξέρεις.
1: Οι αρχές, λέει, έχουν στήσει παγίδες και ηλεκτροφόρες περιφράξεις, ενώ οι κάτοικοι επιστρατεύουν μέχρι και αυτοσχέδια αποθετικά με καυτερή ιαπωνική μουστάρδα. Σου λέει, θα πας να μπουκάρεις το ψυγείο μου, θα σου το γεμίσω καυτερά, να δεις τι έχεις να πάρεις.
2: Αντί για να πει, ας πούμε, βάζω μια πόρτα που να κλειδώνει, ας πούμε, όλη τη βλακεία έχουμε διαβάσει.
1: Ένα
2: εδώ
1: σπίτι που τους αρέσουν πολύ τα γλυκά έχει μπουκάρει 5 φορές.
2: Εντάξει,
1: γιατί βρίσκει εκεί γλυκά, καταλαβαίνεις.
2: Συνεχίζουν αυτοί να αγοράζουν γλυκά. Όχι, Παναγία μου.

Βίβια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση

0: Πάμε σε διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα, Τρίτη. Έτσι έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τρίτης. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok για επικοινωνία. Έτσι με τα ονόματά μας, με λατινικούς χαρακτήρες τα ψάχνετε. Τα βρίσκετε, γινόμαστε φίλοι, μιλάμε από εδώ μέσα και τώρα και μετά την εκπομπή.
1: Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη, έτσι θα μας βρείτε.
0: Έτσι ακριβώς. Πάμε προς το διάλειμμα διαβάζοντας το εξής, και είναι τροφή για σκέψη. Η ζόζα με ταξά ήταν μια βδομάδα με τις μπιζάμες. Και δεν ήξερε τι να κάνει και μόλις έβαλε τα ρούχα, άλλαξε η διάθεσή της. Το αφήνω αυτό εδώ, πάμε σε διάλειμμα, σκεφτείτε το λίγο και επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα.
1: Αν δεν επανέλθω είναι επειδή έχω βραχυκυκλώσει.
0: Α, γεια σου.

0: Μπράβο, 89,6. Από Ζάκυνθο, με αγάπη και μουσική.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
5: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26-950-25-798.
0: Μπράβο, 89,6.
7: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
0: Τα καλύτερα, τώρα.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο τρίτης, επιστροφή μετά το διάλειμμα της διαφημίσεις στη μουσική. Επιβαλή εδώ στο στούντιο, Κοσμάς Κατραμάδος επίσης, καθημερινά μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή.
1: 21 Ιουλίου σήμερα και έχει έρθει εκείνη η στιγμή στην εκπομπή μας που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβησαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο? 21 Ιουλίου λοιπόν το 356 π.Χ. ο νεαρός Ηρόστρατος πυρπολεί το ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Το 1904 ολοκληρώνεται ο υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος, ο οποίος ξεκινάει από τη Μόσχα και φτάνει μέχρι το Βλαδιβοστόκ στον Ειρηνικό ωκεανό με μήκος 4.607 μίλια. 1925 ο καθηγητής βιολογίας John Scopes καταδικάζεται σε πρόστιμο $100 επειδή διδάσκει στους μαθητές του σε λύκειο της πόλης Dayton του Tennessee τη θεωρία της εξέλιξης του Κάρολου Δαρβίνου. 1928 ο μποξέρ Gene Tooney αποσύρεται αίτητος από τα ρίγκ σε ηλικία 30 ετών. 1950 η Βουλή παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο τον τέος Υπουργό Μεταφορών Πάνο Χατζιπάνο με την κατηγορία της απιστίας κατά του δημοσίου σχετικά με σκάνδαλο μεταφοράς καυσίμων. 1965 μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών αντιμετωπίζεται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόμπς. Νεκρός πέφτει ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λό. Αυτά λοιπόν από το Σαν σήμερα για σήμερα 21.

0: Έχω μια έρευνα βρει, φρεσκότατη, εδώ, να σας τη μεταφέρω. Έχει ένα ενδιαφέρον, θα έλεγα, έτσι, για τη διαφορά ηλικίας στις σχέσεις μεταξύ άντρα και γυναίκας. Έτσι, μια μελέτη που έγινε σε 36.000 ζευγάρια σε 28 ευρωπαϊκές χώρες και μας δείχνει ότι όσο ο άντρας μεγαλώνει, τόσο προτιμά μεγαλύτερη διαφορά ηλικίας. Έτσι.
1: Όσο ο άντρας μεγαλώνει, προτιμά
0: θέλει ακόμα πιο μικρή. Ναι, βεβαίως. Έτσι, κάθε 5 χρόνια που μεγαλώνει θέλει ένα χρόνο μικρότερη σχέση. Καταλαβες. Τώρα τι γίνεται με τις γυναίκες, θα σας πω. Ισχύει το ίδιο περίπου μέχρι τα 60 τους χρόνια. Δηλαδή κάθε 10 χρόνια που μεγαλώνουν, όχι 5, έτσι, θέλουν ένα χρόνο διαφοράς. Τι γίνεται όμως στα 70 και το 80? Εκεί θέλουν να είναι μεγαλύτερος, μικρότερος ο άντρας. Δηλαδή ξεκινάνε στα 20 χρόνια με μικρότερο και μετά 30, 40, 50, 60, στα 70, στα 60 μάλλον είναι ίσα κάπως η ηλικία, έτσι, στα 70 και το 80 τον θέλουν μικρότερο. Δηλαδή στα 70 έδειξε γύρω στα 68 χρόνια ότι θέλουν να είναι ο σύντροφος και στα 80 θέλουν τα 76. Να είναι επιπίνει δηλαδή ο άλλος. Τι να τον κάνεις τον άλλο να είσαι 80 χρονών και να είναι αυτός 76? Τι να τον κάνεις?
1: Δεν ξέρεις καμιά φορά.
0: Τι 76, τι 80.
1: Για να κάνουν αυτή τη διάκριση κάποιο λόγο θα έχουν.
0: Ναι, αλλά αν δεν φαίνεται σε όλο τον κόσμο, τι είναι, μυστικό? Το κρατάνε αυτοί που είναι 80. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αυτό λέω. Και περιμένω να μάθω και δεν μαθαίνω. Τι είναι μυστικό? Τι είναι τα μυστικά?
1: Μια γυναίκα που έχει κάνει τέτοια επιλογή.
0: 80 χρονών.
1: Ναι.
0: 80 χρονών. Μάλιστα. Δεν κάνω επικοινωνία. Δεν έχω υποβεσμένο 80 χρονών. Τι να κάνω.
1: Δεν ξέρεις τι χάνεις.

0: Έχετε διάλειμμα. Mm-hmm. Το βλέπεις, έρχεται στο βάθος. Κλείνουμε την πρώτη μας ώρα.
1: Εκεί στο βάθος κήπος.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, διάλειμμα γενικότερα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα για σήμερα για μας. Επιβαλή, Κόσμος και Δρομάδος εδώ. Αν θέλετε να μας βρείτε στα social media, γράφετε τα ονόματά μας με λατινικούς χαρακτήρες. Και στο TikTok μας βρίσκεται και στο Instagram και στο Facebook. Κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, εμείς εδώ παρεούλα. Έτσι. Καλές διακοπές, όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Κουράγιο όλοι οι υπόλοιποι που εργάζονται ειδικά στο τουρισμό.
1: Είμαστε μαζί σας.
0: Ναι, τα κενά υπάρχουν στον τουρισμό ακόμα. Θα το πούμε και αυτό.
1: Σε πολλά σημεία υπάρχουν τα κενά.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα.

0: διαφορώ.
1: Μπράβο, 89,6. Φουλ επιτυχίες.
2: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Μπράβο. 89,6.
5: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ξενοδοχεία, καταλύματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα.
6: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
7: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
6: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
7: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
6: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
7: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
7: Μα το λες τόσο γλυκά.

0: ό,τι αγαπάς παίζει εδώ.
1: Μάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε καινούργοι καινούργοι στην παρέα μας.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Τρίτη σήμερα,
1: 21 Ιουλίου.
0: Βεβαίως, βεβαίως, εμείς εδώ στο στούντιο. Και σήμερα εδώ και όλες τις μέρες
1: κοντά
0: το καλοκαίρι
1: σας,
0: που έχουν μείνει.
1: Όσο πιο κοντά σας μείνει.
0: Μην πιάσουμε και κορέους με τη ζέστη. Εμβιβαλίκος μας και δερμάδος εδώ. Διάβαζα τις προηγούμενες μέρες ότι, τέλος πάντων, κάποιο ίδρυμα φιλοτιμήθηκε και έβγαλε έναν μισθό για τους γιατρούς που θα δηλώσουν ότι μπορούν να πάνε σε θέσεις ακριτικών νησιών. Και, εν πάση περιπτώσει, όχι μόνο ακριτικών, λέγονται κάπως, είναι η ονομασία, τώρα δεν μου έρχεται στον αέρα. Σημεία τα οποία είναι δύσκολα και δεν πάνε οι γιατροί. Έτσι, δηλαδή, τους λέει ότι εκτός το μισό που θα παίρνετε από το κράτος, εγώ θα σας δίνω και 1,5 χιλιάρικο το μήνα.
1: Μάλιστα.
0: Παραπάνω. Καλό είναι αυτό. Έτσι, μόλις έγινε αυτό, νομίζω ότι υπήρχαν 49 θέσεις και δηλώθηκαν 53 γιατροί που δήλωσαν ενδιαφέρον.
1: Ναι, γιατί.
0: Ποια είναι η διαφορά όμως τώρα εδώ?
1: Για πες.
0: Μέσα σε αυτές τις περιοχές, τις δύσκολες, τις πέστης όπως θέλεις, για να υπάρχει γιατρός εκεί, ήταν μέσα και οι σπέτσες και η ύδρα και ο πόρος. Εκεί Λάξει, δηλώσαν ναι. σχεδόν όλοι, ενώ 13 περιοχές από τις 49 δεν δηλώθηκαν καθόλου να πάει ένα γιατρό εκεί, παρόλο το 1,5 χιλιάρικο περισσότερο.
1: Ξέρεις όμως κάτι, ύδρα, σπέτσες και πόρο είναι και πάρα πολύ ακριβό και το να μείνεις.
0: Εντάξει, δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι είναι ωραία μέρη, τα οποία είναι και κοντά στην Αθήνα. Παίρνεις το πλοιαράκι και αν ο άλλος μένει Αθήνα ή Πειραιά, άνετα μπορεί να πάει το Σαββατοκύριακο του κάποια στιγμή, τέλος πάντων, αν το επιτρέπει το πρόγραμμα.
1: Αυτό, αν το επιτρέπει.
0: Ξέρεις ποιος δίνει αυτά τα χρήματα, τα 1500 ευρώ?
1: Ποιος?
0: Και λέει ότι μέχρι κάποιον αριθμό που δεν το θυμάμαι τώρα, γύρω στα 100 άτομα πρέπει να είναι, 100 γιατροί. Είναι ο φίλος μας ο Στέλιος, που είχαμε κάνει γυρίσματα πάνω στο πλοίο παλιότερα, θυμάσαι? Με την τηλεοπτική μας εκπομπή, αυτός. Δεν ξέρω αν έχει και την Itchy Jet ακόμα, νομίζω ότι την έχει με κάποιο τρόπο. Αυτός. Κάνει ωραίες κινήσεις αυτός ο άνθρωπος γενικά, πιστεύω. Έχει ένα ενδιαφέρον για το τι γίνεται στη χώρα του.
1: Μακάρι να υπήρχαν περισσότεροι μιμητές σε τέτοια παραδείγματα.
0: Ναι, εγώ θα του έλεγα, αν το ακούει κάποιος δικός του, ας πούμε, αυτά τα 1500 ευρώ μήπως μπορείς να τα αυξήσει και ας μειωθούν λίγο οι θέσεις, οι γιατροί τουλάχιστον που θα παίρνουν αυτά τα λεφτά, έτσι ώστε να μπορέσουν να πάνε αυτοί οι 13 γιατροί σε αυτά τα 13 ακριτικά μέρη, τα οποία δεν δηλώθηκαν καθόλου μέχρι τώρα. Κάτω 3.000 περισσότερο. Και μείωσε λίγο τους γιατρούς που μπορούν να πάρουν αυτά τα λεφτά. Γιατί σε αυτά τα 13 μέρη είναι λίγοι, είναι μεν άνθρωποι, αλλά τα έχουν πολύ ανάγκη.

0: Λοιπόν, Κοσμά, θέλω να δείξεις ψυχραιμία και
1: υπομονή. Θα προσπαθήσω.
0: Γιατί θα σε ενημερώσω ότι η ταινία The Batman, μέρος δεύτερο, με το Robert Pattinson, αναβάλλεται ξανά. Θα πρέπει να κάνεις υπομονή.
1: Τόσο χαλιά.
0: Μέχρι το 2028. Μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου του 2028.
1: 18, όχι 19, ούτε 17. Τόσο χάλια τα πράγματα.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Θα πέσω σε κατάθλιψη, νομίζω.
0: Θέλω να κάνεις κουράγιο, θέλω να δείξεις χαρακτήρα. Τέτοιες δυσκολίες συμβαίνουν.
1: Όχι συχνά τώρα.
0: Πάντως, εκτός από τον Πάτινσον.
1: Τι μας βρήκε τώρα, Εύη μου, τι με βρήκε.
0: Εκτός από τον Πάτινσον, κοντά του θα είναι η Σκάρλετ Γιόχανσον, ο Σεμπάστιαν Σταν, Τσάρλς Ντάνς, Μπάιρον Ταϊρι Χέντρι και Σεμπάστιαν Κοχ.
1: Δεν ξέρω.
0: Αλλά
1: εγώ
0: θα πρέπει να περιμένεις μέχρι το 2028. Ήτανε η πρεμιέρα να γίνει τώρα, 2 Οκτώβριου του 2026. Πριν τελειώσει ο χρόνος.
1: Μάλιστα. Και τι έγινε, κάει και ο σκληρός δίσκος. Κάει και ο σκληρός δίσκος με τα γυρίσματα.
0: Σύμφωνα με το Deadline, η νέα καθυστέρηση συνδέεται, λέει, με μια σειρά από αλλαγές στις ημερομηνίες κυκλοφορίας της Warner Bros. Γιατί καθυστερεί αυτή η εξαγορά που έχει γίνει από την Paramount. Καταλαβαίνεις. Λόγω αυτών των μεταβολών. Γι' αυτό.

0: Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα για μας. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες. Έτσι, και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για σήμερα Τρίτη. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να το πούμε μια τελευταία φορά. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς και Δραμάδος επίσης.
1: Έτσι θα μας βρείτε, έτσι θα τα πούμε αναλυτικός και διεξοδικός.
0: Εμείς εδώ παρεούλα όλο το καλοκαίρι, το λέμε σε εσάς που είσαστε εδώ στα μέρη μας. Αυτές τις μέρες για διακοπές, έτσι σας κρατάμε συντροφιά. Αυτή την ώρα επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μπέιφορ. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
1: Μπράβο, 89,6. Η φωνή της διασκέδασης.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κάτω την ψυχραιμία τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Δίχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
3: Μα ηλικία. Το λες τόσο γλυκά.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
3: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
2: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
3: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
4: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
4: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
6: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
7: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
6: Στη σόγια.
7: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
6: Εγώ θέλω.
7: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
6: Χωρίς πίτα.
7: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
4: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
8: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτου. Το Μέτρημα.
9: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
8: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
9: Νατάσα Μποφίλιου, το μέτρημα.
8: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
9: Εισιτήρια, Deja Brew.
8: Ticketservices.gr.
10: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
8: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
9: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya.
8: Levante Ferries,
9: Manfredas Laundries.
8: Ξένος ATV,
9: Ορανών Καπαρέλης.
8: Με την υποστήριξη, Μπαραλού.
9: Γιατράς εξοπλισμοί μαζικής εστίασης.
8: Δοδόνη,
9: Expert Κλαβιανός.
8: Eyesight Optics,
9: Fresh Fruiters.
8: Φουρνάρικο.
9: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel, Stranda Marina. Αλέστα, Σταθμός.
8: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6.
12: Unifor. τη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
13: Παίζει μπράβο!
14: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταία 20 λεπτό για σήμερα. Εδώ είμαστε. Εμβιβαλίκος μας και τραμμάδος εδώ σήμερα. Τρίτη, κυρίες και κύριοι.
1: Παρεούλα.
0: Έτσι, παρεούλα. Ναι. Σε αυτή την υπέροχη εβδομάδα που ξεκίνησε και ελπίζουμε να καταλήξει καλά. Λοιπόν, έχουμε διάφορα εδώ τα οποία διαβάζουμε. Μας ενδιαφέρει ο τουρισμός, πιστεύω. Έτσι δεν είναι? Τους περισσότερους από εμάς.
1: Αρκετούς.
0: Ο τουρισμός, λοιπόν, τα τελευταία χρόνια που έχουν τα νούμερα κάτω και τα έχουν βάλει και τα ψάχνουν, έχουμε περισσότερα, ναι μεν, πεντάστερα ξενοδοχεία που δουλεύουν περισσότερο, έτσι, αλλά με λιγότερες διανυκτερεύσεις ο κάθε τουρίστας. Έχουν πέσει οι διανυκτερεύσεις στο μισό, από 10,5 που ήταν πριν από 10 χρόνια σε 5,6 διανυκτερεύσεις ανά τουρίστα πλέον, αλλά είναι και αυτό που πληρώνουν περισσότερο πεντάστερα. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει αν ο τουρίστας μείνει 5 μέρες, 10 μέρες, με ενδιαφέρει ότι είναι τίγκα. Γι' αυτό διαβάζουμε και για τη νούμερα, ας πούμε, 32 εκατομμύρια φέτος, 34. Το ζήτημα είναι να πληρώνουν τα πεντάστερα. Δυστυχώς είναι και από ξένες εταιρείες εκτός από Έλληνες που τα κατέχουν αυτά, και να δίνουν περισσότερα λεφτά, να είναι δηλαδή πιο ποιοτικός ο τουρισμός. Καταλαβες? Να μην είναι αυτό που με 150 ευρώ φεύγουν από την Αγγλία και έρχονται εδώ 6 μέρες. Γιατί υπάρχουν και αυτά.
1: Εντάξει, ναι, αλλά θα ήταν καλό, ας πούμε, να έρχονται και να πεις ότι θα φάνε και σε αυτό ένα εστιατόριο εξωμία.
0: Αυτό δεν ξέρεις τι κάνει ο καθένας. Έτσι, δεν ξέρεις τι κάνει ο καθένας. Αλλά σίγουρα αυτός ο οποίος έρχεται με 150 ευρώ από την Αγγλία στην Ελλάδα για 6 διανυκτερεύσεις ή 5 διανυκτερεύσεις, με το αεροπλάνο μέσα και με τη διανυκτέρευση μέσα, και δίνει το τίποτα, ας πούμε, δεν νομίζω ότι θα ξοδέψει 50 ευρώ στην καθεσιά του. Ενώ ο άλλος που έρχεται στο πεντάστερο, δύο φορές να βγει, θα αφήσει τα λεφτά που δεν άφησε ο άλλος, ας πούμε, μια εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Καταλαβες? Έχει ενδιαφέρον αυτό. Αύξηση αφίξεων. Πριν από 10 χρόνια 23 εκατομμύρια έχουμε τουρίστες, τώρα έχουμε 43 εκατομμύρια τουρίστες. Το 25, αυτά νούμερα το 25, τα τελευταία.

0: Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω για τους τουρίστες, αλλά θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα ακριβά καύσιμα.
1: Πώς μπορούμε, δηλαδή, τι εννοείς? Έχω εγώ λύσεις, να σου πω τι κάνω εγώ.
0: Η λύση μας έρχεται από τη Ρωσία.
1: Α, okay.
0: Μάγοι και medium.
1: Δεν μπορώ. Πραγματικά αυτή είναι η λύση.
0: Μάγοι
1: πώς
0: και
1: δεν
0: medium.
1: Το είχαμε σκεφτεί τόσο καιρό να φωνάξει το μάγο Μέρλιν.
0: Χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διαφημίζουν τις υπηρεσίες τους. Μεταξύ αυτών των υπηρεσιών που διαφημίζουν είναι η μείωση της κατανάλωσης καυσίμου ενός οχήματος, ακόμα και η μετατροπή της απλής βενζίνης σε βενζίνη υψηλότερων προδιαγραφών μέσα από αποκρυφιστικές τελετουργίες. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν αυτά τα καταρτισμένα medium, η αυξημένη κατανάλωση καυσίμου δεν οφείλεται απαραίτητα σε κάποια μηχανική βλάβη, αλλά μπορεί να είναι κάποια κατάρα, κάποια αρνητική ενέργεια ή ακόμα και σε κάποια αντικείμενα που μπορεί κάποιος άλλος να έχει αφήσει μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Ρε παιδί μου, το λαγοκέφαλο μπορούν να το μετατρέψουν σε τσιπούρα. Να το χαρούμε.
0: Για να σου κάνουν αυτή την τελετουργία και να καίει λιγότερο το αμάξι, σου χρεώνουν περίπου 180 ευρώ.
1: Εντάξει. Θεός χωρίς τα παίζα ότι τα χάσες. Μια μέρα που περπατούσες. Τα χάσες. Σου πες το πορτοφόλι, ρε παιδί μου. Τι να πω.
0: Κοίτα, η μετατροπή της βενζίνης και να της αυξήσει τα οκτάνια, δεν ξέρω πόσο χρεώνει, δεν γράφει εδώ πέρα. Να πεις, παιδί μου, ότι αντί για 98 είναι σαν να βάλα 100.
1: Δεν ξέρω, κάνεις οικονομία με αυτό, άμα κάνεις, δεν ξέρω.

0: Θα κάνουμε τα μαγικά μας εμείς, έτσι. Και το air condition εδώ στο στούντιο δεν θα καίει καθόλου με το μάγο Μέρλιν που θα φέρουμε από τη Ρωσία. Με βάση αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Αυτό είναι, τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο σε 22 ωρίτσες από τώρα.
0: Κανονικότατα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Ραντεβού εδώ αύριο Τετάρτη.
1: Πολλά φιλιά από μας.

0: Μπράβο, 89,6. Η καρδιά των ελληνικών hits.
1: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950 28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, or shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Το χάρτη Sky Map.
7: Sky Map στην πόλη, το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη Ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
3: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
2: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
3: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
4: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
4: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
7: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
8: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
7: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
8: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
7: Opening Act, Μιχτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
8: Εισιτήρια, Deja Brew.
7: Ticketservices.gr.
9: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
7: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
8: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya.
7: Levante Ferries,
8: Manfredas Laundries.
7: Ξένος ATV,
8: Ορανών Καπαρέλης.
7: Με την υποστήριξη, Μπαραλού.
8: Γιατράς εξοπλισμοί μαζικής εστίασης.
7: Δοδόνη,
8: Expert Κλαβιανός.
7: Eyesight Optics,
8: Fresh Fruiters.
7: Φουρνάρικο.
8: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel, Stranda Marina. Αλέστα, Σταθμός.
7: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
10: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
11: 26-950-25-798.
12: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
13: House brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού Ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του Ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
14: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
13: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
14: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
0: Μπράβο 89,6 bravofm.gr.

0: του Ιούλη, Μερούλα.
1: Άντε. Γεια σας φίλοι μου, καλή καλή μου φίλη, γεια σας. Και ο Ιούλιος συνεχίζει ακόμα να υπάρχει.
0: Αυτά είναι, για σένα είναι το καλοκαίρι, βρε.
1: Για μένα είναι, μ' αρέσει το καλοκαιράκι τελικά. Αλλά προτιμώ το φθινόπωρο.
0: Okay.

0: διαβάσεις τα...
1: Βεβαίως.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, γιορτή, καμία. Παγκόσμιες διεθνείς ημέρες, καμία.
0: Καμία.
1: Σαν σήμερα λοιπόν 21 Ιουλίου του 230, ο Ποτιανός δέχεται τον Πάπα Ουρβάνο Α στο παπικό θρόνο.

Γεννήθηκε το 1816 Power Reuter, Γερμανός δημοσιογράφος, 1978 Josh Harter, Αμερικάνος ηθοποιός, 1981 Joaquin Sanchez, Ισπανός ποδοσφαιριστής.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Να σου διαβάσω μια έρευνα που βλέπω, έρευνα είδηση, τώρα πες την όπως θες, η οποία λέει ότι πολλά πολλοί Έλληνες στρέφονται στο Airbnb για οικονομική διαμονή και προσπαθούν έτσι λίγο να καταφέρουν να κάνουν διακόπες. Ρεσί, τι γίνεται τι είναι αυτό φέτος?
1: Χαμός, χαμός.
0: Τι είναι, τα εισιτήρια στο Θεό. Ακτοπλοϊκά, άστο, στο Θεό. Τα δωμάτια εκεί και αν είναι.
1: Και όχι τίποτα άλλο. Τα πληρώνεις και δεν είναι αυτό που πληρώνεις.
0: Ναι. Πάντως, τέλος πάντων, η έρευνα αυτή δείχνει ότι υπάρχει, λέει, αύξηση 70% στις αναζητήσεις Ελλήνων επισκεπτών στο Airbnb για το φετινό καλοκαίρι.
1: Μου είπε μία φίλη, συγγνώμη σε κόπτω, πήγε και έφαγε σε ένα νησί, όχι γνωστό, είναι από τα ξέρεις διαφημισμένα. Mm-hmm. Πήγε και έφαγε μία σαλάτα και 2-3 καλαμάκια.
0: Ναι.
1: Και πλήρωσε γύρω στα 30 ευρώ.
0: Αυτά είναι ντροπή. Γιατί να φάει 3 καλαμάκια? Να φάει μισό. Μισή μερίδα καλαμάκι.
1: Να γουρίζει και καίγεται στο μαχάκι της.
0: Να τρώει λιγότερο, να πει στην κοπελιά. Είναι τροφαντούλα?
1: Όχι καθόλου.
0: Αδυνατούλα.
1: Και ψηλή.
0: Έχει καλό μεταβολισμό, πρέπει να τα αλλάξει αυτό. Πρέπει να γίνει κακός ο μεταβολισμός της για να υπάρχει απόθεμα να μπορεί. Άμα έχει καλό μεταβολισμό, θα πεινάει συνέχεια. Θα είναι πρόβλημα πώς θα βγει, δεν ξέρω.
1: Δεν το έχει σκεφτεί αυτό, είμαι σίγουρη.

0: Είναι εμπειρία. Palatium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Ω, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
3: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
2: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
3: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη, το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
0: Behind the bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26950-49041 και στο behindthebar.gr.
6: Μπράβο, 89,6.

0: Επιστροφή στο δεύτερο μας ημίωρο, ο Θάνος και η Μέρη, ή Μέρη και ο Θάνος.
1: Θάνο.
0: Με Μέρη.
1: Τα μάτια του Άλμπερ Αϊνστάιν βρίσκονται σε μια θηρίδα ασφαλείας στη Νιου Υόρκ.
0: Τα μάτια του.
1: Τα μάτια.
0: Ήου. Τι είδηση είναι αυτή τώρα, άχρηστη και αηδιαστική που μου λες τώρα. Πάρε τι τραβάω.

0: Έλα.
1: Λοιπόν, πόσο έχει η ξαπλώστρα? 50 ευρώ. Αν δεν την πάρω φεύγοντας.
0: Βεβαίως, είδες. Θα την αγοράσουμε, την παίρνουμε μαζί μας.
1: Φαντάστορα που έχουμε φτάσει. Έχουμε αρχίσει και κοροϊδεύουμε αυτά που βιώνουμε.
0: Τι να κάνουμε. Εσύ τι σκοπεύεις να κάνεις?
1: Θα σου πω και τα άλλα που μ' άρεσε. Φούλο κλιματισμό σούπερ μάρκετ. Έχω δώσει τη σειρά μου σε 46 άτομα.
0: Ωραία, την έχει αράξει εκεί. Σου λέει τι να κάνω εγώ τώρα. Θα αράξω εκεί, θα αράξω
1: κάνω,
0: σπίτι.
1: Θα κάνω
0: που λέει
1: εγώ.
0: Και το τραγούδι. Μα δεν θέλω να το θυμάμαι αυτό το τραγούδι. Μακριά. Τι το ήθελα και το θυμήθηκα τώρα. Αχ, το καλό. Καλοκυριάτικα.
1: Καλοκυριάτικα, λέτε.
0: Ναι, ναι. Κατάλαβε τι, δεν κατάλαβε. Θα σου πω
1: δεν
0: μετά.
1: Δεν κατάλαβα, κοιμάμαι όρθια τώρα.
0: Έλα. Εσύ ποτέ.

0: Έλα με, λίγο πριν κλείσουμε.
1: Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε θα πάμε η Ιαπωνία. Όπου
0: καλό.
1: Εκεί ο ένας 17.
0: Το μου θύμισε ένα ανέκδοτο που λέει. Στα 10 χρόνια ρε φίλε του είπε να σε, είναι δύο φίλοι και μιλάνε. Λέει ρε εσύ Γιώργο που πήγες με τη γυναίκα σου λέει στα 10 χρόνια είπε του. Α λέει την πήγα στην Ιαπωνία. Έλα ρε λέει μπράβο. Ξαναβρίσκονται λέει τι κάνεις καλά 15 χρόνια επίτευε έχετε ναι. Τώρα που θα την πας άλλη τώρα θα πάω στην Ιαπωνία να τη φέρω. Να ψυχή.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
3: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
2: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
3: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
2: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
3: Εισιτήρια, Dezabrou.
2: Ticketservices.gr.
4: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
2: Χρυσός χορηγός, Dezabrou.
3: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya.
2: Levante Ferries,
3: Manfredas Laundries.
2: Ξένος ATV,
3: Ορανών Καπαρέλης.
2: Με την υποστήριξη, Μπαραλού.
3: Γιατράς εξοπλισμοί μαζικής εστίασης.
2: Δοδόνη,
3: Expert Κλαβιανός.
2: Eyesight Optics,
3: Fresh Fruiters.
2: Φουρνάρικο.
3: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel, Stranda Marina. Αλέστα, Σταθμός.
2: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
5: Κοίτα πώς το χτυπάει!
6: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
5: Αμερικανιά κέτσι!
6: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
5: Smash, crunch, smunch!
6: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
5: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
6: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
7: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
8: 26950 25798.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Επιστροφή στη δεύτερη μας ώρα, ο Θάνος και η Μέρη. Μέρη και ο Θάνος.
1: Λοιπόν, εγώ θα σου πω για την Ιαπωνία και όχι για τον σύζυγο που παράτησε τη γυναίκα του.
0: Ναι.
1: Αλλά για έναν 17χρονο τουρίστα που χάραξε το όνομά του σε ένα αρχαίο βουδιστικό ναό. Δεύτερο περιστατικό βανδαλισμού αρχαίου μνημείου από τουρίστα που προφασίζεται άγνοια. 17χρονος λοιπόν προσήχθη για ανάκριση στην αστυνομία αφού του χάραξε το όνομά του σε ξύλινο πυλώνα του ιστορικού ναού της Νάρα στην Ιαπωνία, ναός που υπάγεται στη λίστα των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Και τώρα τι να πω, δεν είχε τι να κάνει.
0: Τι να σου πω ρε Μερούλη,
1: δηλαδή,
0: ξέρω εγώ.
1: Πας, βλέπεις εκεί τώρα, βγάζεις το όνομά σου, γιατί θα ξαναπάς να σε θυμάται.
0: Μας.

0: έχω μια πολύ πολύ ωραία είδησουλα που βρήκα. Ένα μέλος πληρώματος, λέει, από ferry boat βούτυξε στη θάλασσα το καράβι γιατί έπεσε ένα γατάκι μέσα και πνιγόταν.
1: Άντε, μωρέ,
0: και βούτυξε,
1: μωρέ,
0: και το, να το σώσει, ναι, μωρέ. Κοίτα τι ωραία που είναι.
1: Έλα, μπράβο.
0: Ναι, μωρέ, τα γατάκια. Πολύ... Τα αγαπάς εσύ τα γατάκια, το ξέρω.
1: Εγώ τα φοβάμαι λίγο.
0: Φοβάσαι τα γατιά.
1: Ναι.
0: Γιατί, παιδί μου.
1: Δεν ξέρω.
0: Και δεν φοβάσαι τους κύλαρους με εκείνους ζωντάρες.
1: Καθόλου, καθόλου.
0: Και σε ενοχλούν αυτά τα νυχάκια τα τόσα δά που έχουν τα γατάκια.
1: Ναι, ναι, δεν μπορώ τα έτσι, γιατί φοβάμαι.

0: Έλα, Μέρη.
1: Λοιπόν, το καλοκαίρι είναι η εποχή για εσάς τους παντρεμένους.
0: Τι εννοείς?
1: Γιατί είναι η εποχή που ο παντρεμένος βγάζει τη βέρα γιατί το ζεσταίνει.
0: Ούψ.

0: Μπράβο 89,6.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
3: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
4: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
5: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Το τελευταίο ημίωρο ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Πώς τα λες, βρε Μέρη, πώς τα λες τα ωραία.
2: Έχω
1: αυτά.
2: Έχω κι άλλη σήμερα να σου πω.
1: Έχεις όλο τέτοια μας λες σήμερα. Κάτι θες να πεις εσύ, αλλά δεν το λες.
2: Λοιπόν, τι έχεις και δεν μου μιλάς.
1: Ναι.
2: Καλή μνήμη.
1: Τι λες, ρε φίλε.
2: Πολύ μ' άρεσε.
1: Τι λες ρε Σημερούλα, βρίσκεις κάτι βαθιστόχαστα και μας διαβάζεις.
2: Αυτό να σου πω κάτι.
1: Αυτά περιλαμβάνονται στις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας που είναι και για την επόμενη εβδομάδα, οπότε θα την γλιτώσουμε.
2: Όχι βέβαια. Απλά αυτό μου άρεσε πάρα πολύ με το καλή μνήμη, γιατί το απαντάς του άλλου πολύ ωραία και πολύ τέτοιο και τον αφήνεις και ανάβδο.
1: Ναι.
2: Και τι έχεις, καλή μνήμη. Άντε γεια.
1: Άντε γεια.

0: Ναι.
1: Ναι, ναι, μ' ακούτε.
0: Ένα-δύο.
1: Θα σας πάω σε μαμά γορίλα.
0: Ναι, ναι, για πες.
1: Λοιπόν, μαμά γορίλα βλέπει γυναίκα με το παιδί της και φέρνει το μωρό της. Αν το δεις στο βίντεο, είναι. Τι να σου πω.
0: Γλύκα.
1: Έχει γίνει viral και φαίνεται η μαμά γορίλα να δείχνει υπερήφανη τον νεογέννητό της και να το φυλάει μπροστά στην άλλη μαμά.
0: Αχ, μωρέ, τι ωραία.
1: Πολύ ωραία. Πολύ
0: ωραία
1: και είναι και πολύ ωραίο που πλέον και εμείς οι άνθρωποι αρχίζουμε και τα καταλαβαίνουμε και λίγο.
0: Τα ζώα.
1: Ναι,
0: ναι, τα είχαμε.
1: Ναι, του σκύλου και του να μην πω.
0: Α, δεν πράγμα, ντροπή και έσχο. Μας πήρε λίγο κάτι παραπάνω, βέβαια, κάτι αιώνιστο θα έλεγα.
1: Κάλιο αργά παρά ποτέ.
0: Ναι, καλά, εντάξει.

0: να κάνετε μπάνια, να φάτε, να πιείτε.
1: Και μην ξεχνάτε. Και μην ξεχνάτε. Αντιλιακό.
0: Όχι, δεν το είπε σωστά. Πέστε μέσα στο αντιλιακό, όχι απλά βάλτε αντιλιακό.
1: Μην το ξεχνάτε. Και να σας πω και κάτι που έχω παρατηρήσει, έτσι σαν τελευταία πληροφορία για να κλείσουμε. Οι περισσότεροι δεν ξέρουμε ότι αυτό που γράφει στο αντιλιακό πάνω, 30 δείκτη και 50 δείκτη, δεν είναι δείκτες, είναι κάθε πότε πρέπει να χρησιμοποιούμε το αντιλιακό. Δηλαδή ανά 30 λεπτά και 50 λεπτά.
0: Τι λες τώρα.
1: Βεβαίως.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
2: House Brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
3: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
2: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26950 25798.
6: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
7: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
6: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
7: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
8: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
9: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
8: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
9: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
10: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
11: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
10: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
11: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
10: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
11: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
11: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
12: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
13: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
12: Στη σόγια.
13: στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
14: Εγώ θέλω.
13: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
14: Χωρίς πίτα.
13: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
15: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
16: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
17: Μόνο μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6. Ανεβάζει διάθεση.
1: Ωχ, κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
3: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
0: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Μπράβο, 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Μπράβο, 89,6. Συντονίσου τώρα.
1: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
3: Μόνο παραδοσιακή.

0: Μηδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλεις σουτζουκάκι? Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
3: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
2: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
3: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
2: Opening Act Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση Live All.
3: Εισιτήρια Deja Brew.
2: Ticketservices.gr.
4: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
2: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
3: Μεγάλη χορηγή Banana Baya.
2: Levante Ferries.
3: Manfredas Laundries.
2: Ξένος ATV.
3: Ορανών Καπαρέλης.
2: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
3: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
2: Δοδόνη.
3: Expert Κλαβιανός.
2: Eyesight Optics.
3: Fresh Fruiters.
2: Φουρνάρικο.
3: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Στράντα Μαρίνα. Αλέστα. Σταθμός.
2: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM Γραμμικό.
5: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
6: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
5: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
6: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
7: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
8: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
7: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
8: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
9: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
10: 26950 25798.
11: Who doesn't understand pain?
12: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια. με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: 92,6. Τα καλύτερα παίζουν εδώ.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Κοίτα πώς το χτυπάει!
4: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει!
3: Αμερικανιά και έτσι!
4: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
3: Σμάς, κράντς, σμάντς!
4: Ναι, σμάντς! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
3: High five για το πιο μάστ νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
4: Σμάντς, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.

0: Μοντέρνος χώρος, μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Ωπ, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Το χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Μπράβο, το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Τα πλαίσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
3: Στη σόγια.
4: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
3: Εγώ θέλω.
4: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
3: Χωρίς πίτα.
4: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
5: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950 48882.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
3: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
2: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
3: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
2: Opening Act Μιχτό Βασιλείου. Διοργάνωση Live All.
3: Εισιτήρια Deja Brew.
2: Ticketservices.gr.
4: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
2: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
3: Μεγάλη χορηγή Banana Baya.
2: Levante Ferries.
3: Manfredas Laundries.
2: Ξένος ATV.
3: Ορανών Καπαρέλης.
2: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
3: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
2: Δοδόνη.
3: Expert Κλαβιανός.
2: Eyesight Optics.
3: Fresh Fruiters.
2: Φουρνάρικο.
3: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Στράντα Μαρίνα. Αλέστα. Σταθμός.
2: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM Γραμμικό.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26950 25798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
7: House brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού Ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του Ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
8: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
7: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του Ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
9: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
10: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
9: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
10: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
11: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
12: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
11: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
12: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
0: Μπράβο, 89,6.
13: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
0: Παίζει Μπράβο.

0: Ελληνοφρένια.gr ανεβάζει διάθεση.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
2: Αμερικανιά και έτσι!
3: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
2: Smash, crunch, smunch!
3: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
3: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!

0: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και 2 Αυγούστου θα είμαστε παρέα στο απίθανο πάρτι στο Mango Beach Bar στο Τσιλιβί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να παρτάρουμε, και στα decks θα είναι ο Νίκος Δημητρίου, 80s, 90s. 2 Αυγούστου σας περιμένω. Να ξεχαστούμε, να θυμηθούμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε. Όλες τις επιτυχίες.
1: Mango, στην παραλία του Τσιλιβί. Η καλοκαιρινή εξωτική απόλαυση.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη, το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
5: Μπράβο. 89,6.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Μόνο Μπράβο.

0: Μόνο Μπράβο.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
3: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
2: Στη σόγια.
3: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
2: Εγώ θέλω.
3: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
2: Χωρίς πίτα.
3: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
4: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη Ζακυνθινή και Μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26-950-25-798.
4: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
5: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
4: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
5: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
6: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
7: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
6: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
8: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
9: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου, Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
8: 20 χρόνια κοινής διαδρομής, ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
9: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
8: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
9: Εισιτήρια, Deja Brew.
8: Ticketservices.gr.
10: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
8: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
9: Μεγάλη χορηγή Banana Baya,
8: Levante Ferries,
9: Manfredas Laundries,
8: Ξένος ATV,
9: Ορανών Καπαρέλης.
8: Με την υποστήριξη Μπαραλού,
9: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
8: Δοδόνη,
9: Expert Κλαβιανός,
8: Eyesight Optics,
9: Fresh Fruiters,
8: Φουρνάρικο.
9: Φιλοξενία Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Strada Marina, Αλέστα, Σταθμός.
8: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Καλώς ήρθες και σήμερα ραντεβού ραδιοφωνικό με τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες και έχουμε τόσο πάρα πολλά να πούμε. Εγώ θέλω απλά να προτείνω κάτι που νομίζω ότι θα συμφωνήσει μαζί μου. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι δεν είναι ανάγκη να βλέπουμε και πάρα πολύ τηλεόραση, δηλαδή καλύτερα να κοιμόμαστε, καλύτερα να πηγαίνουμε παραλία. Δεν ξέρω, θεωρώ ότι το καλοκαίρι είναι μια εποχή που δεν θέλει και πάρα πολύ προβληματισμό, δεν θέλει πάρα πολύ οθόνη, θέλει ξάπλα, θέλει θάλασσα, θέλει βεραντάδα, θέλει μπαλκονάδα, θέλει καλή παρέα, θέλει ωραίες συζητήσεις μέχρι αργά, θέλει συζητήσεις πάνω στο κύμα. Οπότε άφησε τις οθόνες, άφησε τα κινητά σου, άφησε τα πάντα, μην βλέπεις πολύ τηλεόραση, απόλαυσε ραδιόφωνο, απόλαυσε μουσικάρες και βέβαια Ελένη Μανουσάκη για 2 ολόκληρες ώρες μαζί σου. Ιούλιος, καλοκαίρι και χαμόγελο.

ασχοληθούμε λίγο και με τα τηλεοπτικά μας. Βεβαίως έχουμε Ιούλιο, αλλά θέλω να πάμε να μιλήσουμε για μια αγαπημένη μου εκπομπή. Για μένα ξεχωρίζει η εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Καλύτερα δεν γίνεται, ανανεώνει το ραντεβού της με εμάς, το κοινό της, και για την επόμενη σεζόν, η οποία Ναταλία σκίζει στα νούμερα. Να τα λέμε και αυτά, παιδιά, γιατί όχι. Λοιπόν, θα υπάρξουν αλλαγές στην ομάδα των συνεργατών της, στο Καλύτερα δεν γίνεται. Ο Άγγελος Βουράκης αναμένεται να ολοκληρώσει την συνεργασία του, την ολοκλήρωσε δηλαδή, έχοντας εκφράσει ο ίδιος ο Άγγελος ο Βουράκης από το team της Ναταλίας ότι επιθυμεί να ακολουθήσει διαφορετική επαγγελματική πορεία. Θα δούμε τι θα γίνει και με τον Γιάννη τον Κορδόνη, ο οποίος υπάρχει μεγάλη περίπτωση να βρίσκεται στο νέο σχήμα του Studio 4 στην ΕΡΤ. Οπότε έχουμε κάποιες μετακινήσεις. Τώρα έχουν πέσει κάποια ονόματα στο τραπέζι για να βρεθεί ο Δημήτρης Αράντος κοντά στη Ναταλία Γερμανού. Και βέβαια έχουμε να δούμε πολλά. Φυσικά ο Παναγιώτης θα είναι στο team της Ναταλίας και ανυπομονούμε για το Σεπτέμβριο.

Έλλη Μανουσάκη μαζί σου και διάβασα πρόσφατα μία έρευνα ψυχολογίας. Η ψυχολογία λοιπόν λέει ότι τα άτομα τα οποία ξεχνούν πάντα τα ονόματα των άλλων εστιάζουν περισσότερο στη σχέση και στο περιεχόμενο και δίνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία στις κουβέντες. Να σου πω βέβαια ότι η δική μας η γενιά, όχι μόνο η δική μας, και τα νέα παιδιά τέλος πάντων, έχουν μπροστά τους πάρα πολλά ερεθίσματα. Ο ανθρώπινος εγκέφαλός μας δέχεται καθημερινά μέτρητες και ίσως άχρηστες πληροφορίες, από μηνύματα, από ειδοποιήσεις μέχρι επαγγελματικές υποχρεώσεις, οικογενειακές ευθύνες, οικονομικές ανησυχίες, άγχη. Εντάξει ρε παιδιά, πού να αποθηκευτούν αυτές οι πληροφορίες? Δηλαδή, ναι, όντως μου συμβεί άπειρες φορές, επειδή κάνω και διάφορες δουλειές, να μην θυμάμαι ονόματα ανθρώπων που ξέρω. Δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Οι ειδικοί λοιπόν επισημαίνουν ότι ο εγκέφαλος χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου να μετατρέψει μία στιγμιαία πληροφορία σε μόνιμη ανάμνηση. Όταν λοιπόν το άγχος και το στρες κυριαρχούν στην καθημερινή ζωή, πολύ μεγάλο μέρος των πνευματικών μας πόρων αφιερώνεται στη διαχείριση αυτών των πιέσεων. Οι άνθρωποι λοιπόν που ξεχνούν ονόματα δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην ίδια τη σχέση, στο βάθος της επικοινωνίας. Άρα, μας συγχωρείτε νομίζω.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και 2 Αυγούστου θα είμαστε παρέα στο απίθανο πάρτι στο Mango Beach Bar στο Τσιλιβί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να παρτάρουμε και στα ντεξ θα είναι ο Νίκος Δημητρίου, 80s, 90s. 2 Αυγούστου σας περιμένω. Να ξεχαστούμε, να θυμηθούμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε. Όλες τις επιτυχίες.
2: Mango, στην παραλία του Τσιλιβί. Η καλοκαιρινή εξωτική απόλαυση.

0: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Pleasures Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Pleasures Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Pleasures Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Pleasures The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Pleasures The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις μας. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Θέλω να σου πω τώρα ποια ζώδια θα περάσουν ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαίρι. Για δύο ζώδια το καλοκαίρι είναι φοβερό, τρομερό, καταπληκτικό, αλλάζει η ζωή τους προς το πολύ καλύτερο. Είναι τα λιοντάρια, αλλά είναι και οι υδροχόοι. Ετοιμαστείτε εσείς αυτά τα δύο ζώδια να βρεθείτε στο επίκεντρο της προσοχής. Θα λάμψετε φέτος το καλοκαίρι, θα απολαύσετε κάθε στιγμή, αφού οι γύρω σας αρχίζουν να σας προσέχουν για όλους τους σωστούς λόγους. Έρχονται αλλαγές, τις οποίες και εσείς θα τις προκαλέσετε, αλλά θα προκύψουν λιοντάρια και υδροχόοι. Θα δείτε την ζωή σας ακριβώς όπως την έχετε ονειρευτεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εγώ βέβαια να πω ότι θεωρώ ότι το καλοκαίρι σχεδόν για όλα τα ζώδια θα είναι πάρα πολύ τυχερό, αλλά ένα τσίκ πιο πολύ λιοντάρια, υδροχόοι.

Δεν ξέρω, νομίζω ότι και στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Βρίζουν τις Δευτέρες και περιμένουμε πώς και πώς το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, μια φράση λέει: κάνε αυτό που αγαπάς και δεν έχεις ποτέ πρόβλημα με τις μέρες. Ίσως εκεί να κρύβεται και η πηγή του προβλήματος. Λοιπόν, εάν θες να αγαπήσεις τις Δευτέρες σου και να μην αγαπάς μόνο τα Σαββατοκύριακά σου, βέβαια, φτιάξε πάρα πολύ ωραίες συνήθειες, παιδιά. Ωραίες συνήθειες. Κάθε μέρα, και Σάββατο και Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Ξυπνάμε νωρίτερα. Έχουμε φροντίσει να κοιμόμαστε πάρα πολύ καλά το προηγούμενο βράδυ. Κάθε μέρα λίγη άσκηση. Αν δεν πηγαίνεις γυμναστήριο γιατί βαριέσαι τώρα το καλοκαίρι, μπορείς απλά να διανύσεις μια ωραία απόσταση με τα ποδαράκια σου. Ξυπνάμε, τρώμε ένα καλό πρωινό και δεν πιάνουμε αμέσως το κινητό. Βάζουμε στη ζωή μας και στο κάθε μέρα μας και στην κάθε μας στιγμή θετικές εκφράσεις οι οποίες προκαλούν ευχάριστα συναισθήματα. Αποφεύγουμε λοιπόν εκφράσεις που δημιουργούν βαριά και μίζερη ατμόσφαιρα. Δεν μπορούν να γίνουν όλα σε μία ημέρα. Μη φορτώνεις τα δύσκολα η Δευτέρα ή Τρίτη. Μοίρασε τις ευθύνες και τα βάρη σου καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Και προσοχή! Όταν κάνεις κάτι δύσκολο, να επιβραβεύεις τον εαυτό σου με κάτι πολύ χαλαρό στο τέλος της ημέρας.

0: πάλι, πάλι.
1: Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα και βεβαίως μιλάμε για ωραίες καλοκαιρινές συνήθειες. Μιλάμε για ωραία ξυπνήματα, λίγο πιο ανάλαφρα, λίγο πιο όμορφα. Μιλάμε για άσκηση, δεν την παρατάμε το καλοκαίρι. Και παιδιά, θέλω να δώσουμε λίγο σημασία σε ένα θετικό mindset. Οι άνθρωποι που είναι ευτυχισμένοι, οι άνθρωποι που είναι επιτυχημένοι φροντίζουν πάρα πολύ να είναι ξεκούραστοι. Γιατί καμιά φορά η κούραση μας οδηγεί σε νεύρα, σε γκρίνια και σε μία μόνιμη γκρι-γκρι-γκρι-γκρι. Όλα μου φταίνε, όλοι με εκνευρίζουν. Όχι, παιδί μου, δεν φταίνει άλλη. Φταίς εσύ. Δεν κοιμάσαι καλά, κουράζεσαι πάρα πολύ, κάνεις πράγματα που δεν αγαπάς και τέλος έχεις ανθρώπους στη ζωή σου που μπορεί να σε γεμίσουν δηλητήριο. Για σκέψου το λίγο αυτό, φτιάξ' το, άλλαξέ το και θα με θυμηθείς. Αλλάζουμε τη ζωή μας, αλλά την αλλάζουμε προς το καλύτερο και γιατί εμείς το επιθυμούμε και γιατί εμείς ορίζουμε και το καθημερινό, αλλά και το εγώ μας.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
2: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου, Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
1: 20 χρόνια κοινής διαδρομής, ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
2: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
1: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
2: Εισιτήρια, Deja Brew.
1: Ticketservices.gr.
3: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
1: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
2: Μεγάλη χορηγή Banana Baya,
1: Levante Ferries,
2: Manfredas Laundries,
1: Ξένος ATV,
2: Ορανών Καπαρέλης.
1: Με την υποστήριξη Μπαραλού,
2: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
1: Δοδόνη,
2: Expert Κλαβιανός,
1: Eyesight Optics,
2: Fresh Fruiters,
1: Φουρνάρικο.
2: Φιλοξενία Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
1: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
6: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταβλητισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
7: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Κάπως έτσι μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα για σήμερα. Ιούλιος, παιδιά, ένας πολύ ωραίος μήνας. Βεβαίως σκεφτόμουν διάφορα, σκεφτόμουν δηλαδή τα έξοδα τα οποία καλούμαστε να πληρώσουμε για το καλοκαίρι και είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με μια παρέα. Αν τελικά χαλάμε περισσότερα το χειμώνα ή το καλοκαίρι, δηλαδή ποια είναι πιο απαιτητική εποχή στα λεφτά. Είχαμε μια φοβερή διχογνωμία. Εγώ να σου πω τη δική μου την άποψη. Πιστεύω ότι το καλοκαίρι χαλάς περισσότερα. Γιατί είναι αυτό που δεν μπορεί να σε κρατήσει το σπίτι, είναι αυτό που θέλεις να βγεις, είναι αυτό που ζεσταίνεσαι, είναι αυτό που δεν σου κάνει το μπαλκονάκι, θέλεις να πας και μια βόλτα. Φυσικά είναι το τεράστιο κεφάλαιο των διακοπών. Φυσικά ξεκινάει και η πληρωμή της εφορίας το καλοκαίρι. Είναι το air condition. Θα μου πεις, γιατί το χειμώνα δεν δίνεις πάρα πολλά για το ρεύμα. Και βέβαια δίνεις, δεν το συζητώ. Και θα πας και διακόπες και τα Χριστούγεννα. Ναι, okay. Παρόλα αυτά, έχω την εντύπωση ότι χαλάμε περισσότερα λεφτά το καλοκαίρι. Προσέχουμε και πιο πολύ το σώμα μας. Δεν ξέρω. Θέλω τη δική σου τη γνώμη, για να είμαι ειλικρινής. Ελένη Μανουσάκη, λοιπόν, μαζί σου για μία ώρα ακόμη να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες.

Έλληνα Μανουσάκη μαζί σου να πει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Ας συζητήσουμε όμως για αυτά τα τρόφιμα τα οποία δεν λήγουν ποτέ. Μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε μία φορά και να είμαστε ok και να αντέξουν χρόνια. Το ομό μέλι λοιπόν έχει μία διάρκεια πάρα πολύ μεγάλη. Λευκή ζάχαρη, καστανή ζάχαρη, το σφυρόπι σφεντάμου 2 με 3 χρόνια. Τα αλάτι και τα μπαχαρικά, το αλάτι αόριστη διάρκεια. Ολόκληρα μπαχαρικά 3 με 5 χρόνια. Εκχύλισμα βανίλιας αόριστη διάρκεια, φύλλα δάφνης 2 με 3 χρόνια, σπόροι κίμινου 2 με 3 χρόνια, ξηρά βασικά είδη, το λευκό ρύζι αντέχει 20 με 30 χρόνια, τα ξηρά φασόλια και φακές 8 με 10 χρόνια, τα ζυμαρικά 2 με 5 χρόνια, οι νυφάδες βρώμης 2 με 3 χρόνια, μαγειρική σόδα αόριστη διάρκεια, αλεύρι 1 με 2 χρόνια, προσοχή όμως σε κάτι ζουζούνια, κονσέρβες διατηρούνται πολύ καιρό. Κονσερβοποιημένα κρέατα 2 με 5 χρόνια, λαχανικά και τουρσί 1 με 2 χρόνια αλλά να είναι κλειστά, στιγμιαίος καφές 10 με 20 χρόνια αλλά πρόσεξέ με, σφραγισμένος, μην έχει ανοιχτή, κακάο σε σκόνη και αυτό κλειστό 2 με 3 χρόνια και λευκό ξύδι για όσο θέλεις, μιλόξιδο μία από τα ίδια και ελαιόλαδο 1 με 2 χρόνια.

Είμαστε παρεούλα και φυσικά ασχοληθήκαμε και με την κουζίνα μας. Και αφού πήγαμε μέχρι εκεί, και επειδή έχω πει πάρα πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι βαριόμαστε να φτιάχνουμε φαγητά που μας προκαλούν ζέστη, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, σου έχω πολύ εύκολα μεσημεριανά για να μην ανάψεις κουζίνα. Πρώτο και καλύτερο, ένα πολύ ωραίο σαντουιτσάκι με κοτόπουλο και τζατζίκι. Εξαιρετικό. Αν θέλεις, επειδή εγώ δεν συμπαθώ το τζατζίκι, μπορείς να φτιάξεις σάντουιτς με κοτόπουλο και βίγκαν μαγιονέζα. Και όχι τζατζίκι, μπορείς να βάλεις λίγο γιαούρτι με λίγο λάδι να το έχεις βάλει και μπαχαρικά. Ρεβίθια με λαχανικά και λεμόνι, βρασμένα βέβαια ρεβίθια. Άλλο πολύ εύκολο μεσημεριανό, χωρίς να ανάψουμε κουζίνα, είναι μια ωραία καλοκαιρινή χωριάτικη σαλάτα με φέτα, αλλά βάλε και αυγό για να σε κρατήσει, να έχεις την πρωτεΐνη σου. Τόνο σαλάτα που εγώ πολύ συχνά τη φτιάχνω με μαρούλι, βάλε ελιά, βάλε ντοματάκι, βάλε και κάπαρι, βάλε ό,τι θες και τόνο. Και τέλος παιδιά, ντάκος και της πατρίδας μου, εξαιρετικό με ωραίο παξιμάδι μαύρο, με λίγη φέτα και λίγη ντοματούλα και ρίγανη. Τέλειο! Άντε και ελιά.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και 2 Αυγούστου θα είμαστε παρέα στο απίθανο πάρτι στο Mango Beach Bar στο Τσιλιβί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να παρτάρουμε και στα ντεξ θα είναι ο Νίκος Δημητρίου, 80s, 90s. 2 Αυγούστου σας περιμένω. Να ξεχαστούμε, να θυμηθούμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε. Όλες τις επιτυχίες.
2: Mango, στην παραλία του Τσιλιβί. Η καλοκαιρινή εξωτική απόλαυση.
3: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
5: Sky Map στην πόλη, το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο. 89,6. Παίζει μπράβο.
7: Μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, και επειδή όπως είπα και στην αρχή αυτής της ώρας το καλοκαίρι θέλουμε να βγαίνουμε, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, βαριόμαστε να μαγειρέψουμε στο σπίτι, μας αρέσει πάρα πολύ να είμαστε με κόσμο, θέλουμε το ταβερνάκι μας, θέλουμε το εστιατόριό μας, μήπως θέλουμε το εστιατόριό μας πάνω στο κύμα ή στο βουνό. Έχω λοιπόν διατροφικά tips, πολύ ωραίες συμβουλές για ταβέρνα εστιατόριο το καλοκαίρι, για να μην πάρουμε και πάρα πολλά κιλά. Εμένα, ας πούμε, το καλοκαίρι μου ανοίγει πάρα πολύ όρεξη. Παιδιά, δεν μπορώ να συγκρατηθώ. Όχι το χειμώνα, το καλοκαίρι. Λοιπόν, ποτέ δεν πάμε σε μια ταβέρνα νηστική. Εννοείται ότι δεν ξεκινάμε με ψωμί, και είναι κόλπο αυτό, το ξέρεις, γιατί το ψωμί σου ανοίγει φουλ την όρεξη. Ξεκίναμε σαλάτα. Πιες και λίγο νεράκι πριν ξεκινήσεις για να σου κόψεις την όρεξη. Μοίρασε τα ορεκτικά σε όλη την παρέα και μην τα κρατήσεις μόνο για σένα. Δώσε προτεραιότητα σε ψάρι ή ψητά. Και απόλαυσε το γεύμα χωρίς ενοχές, και απόλαυσε και την παρέα, σε παρακαλώ πολύ.

0: πάμε τώρα και στα τηλεοπτικά μας, γιατί έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα. Έχουμε δει και κάποια έτσι teaser, αλλά έχω δει και story από Βασίλη Μπισμπίκη. Πήρανε μπροστά λοιπόν τα γυρίσματα για τη νέα δραματική σειρά του Μέγκα, Δύο Μαύρα Πουκάμισα, με πρωταγωνιστές τη Μαριάννα Κιμούλη, τον Βασίλη Μπισμπίκη και τον Αντώνη Μυριαγκό. Έχουμε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Τα γυρίσματα συμβαίνουν και πραγματοποιούνται στα ορεινά της Κρήτης. Πολύ εντυπωσιακά, η ατμόσφαιρα είναι φοβερή, οι ηθοποιοί στα καλύτερά τους, οι συνθήκες είναι πολύ καλές. Έχουν γυριστεί λοιπόν αρκετές σκηνές και με Μαριάννα Κιμούλη, ανάμεσα στους πρωταγωνιστές και η εξαιρετική αγαπημένη μου η Δανάη Μιχαλάκη. Παιδιά, πάρα πολύ ωραίο σύριαλ. Στην άγρια ομορφιά των ορεινών χωριών των Χανίων, εκεί που οι λέξεις έχουν βάρος και σιωπές κρύβουν πολλά, μια αγάπη θα ανατρέψει τα πάντα και θα διαλύσει μέχρι πρότινος άρρηκτους δεσμούς και θα ανοίξει πάρα πολλές πληγές. Όλα ξεκινούν μια νύχτα στα μέσα της δεκαετίας του 1980 στην Κρήτη, όπου ένα ένοχο μυστικό θάβεται για χρόνια, αλλά η μοίρα περιμένει ώσπου δεκαετίες αργότερα βγαίνει στο φως. Βασίλης Μπισμπίκης, παρορμητικός απρόβλεπτος άνδρας, ακολουθεί το ένστικτό του. Παιδιά, ανυπομονώ για αυτό το σύριαλ. Μαύρα Πουκάμισα.
1: Δε με

Και λέω να ολοκληρώσουμε την εκπομπή λέγοντας πάλι για κάτι ωραίο τηλεοπτικό. Πράσινο φως για νέο κύκλο επεισοδίων. Πήρε μία σειρά που πρέπει να τη θυμάσαι γιατί πήγε εξαιρετικά καλά. Στον Αλφα, η Φόνη στο Καμπαναριό. Επιστρέφουν λοιπόν επίσημα με νέα επεισόδια, βάζοντας τέλος στα σενάρια που ήθελαν το project να έχει εγκαταληφθεί. Όχι. Η ιδιαίτερη μαύρη κωμωδία που υπέγραφε ο Αντώνης Αγγελόπουλος προβλήθηκε τη σεζόν 2023, κατάφερε να δημιουργήσει το δικό της φανατικό κοινό. Παρ' όλα αυτά βέβαια δεν είχαμε πολλά επεισόδια. Παρά λοιπόν τη σύντομη παρουσία της στο πρόγραμμα του σταθμού του Αλφα, ξεχώρισε για το ύφος της, για τους διαλόγους. Η επιστροφή λοιπόν είναι τώρα. Έχουμε δεύτερο κύκλο, έχουμε γυρίσματα και βέβαια από ό,τι διαβάζω ο Αλφα έχει ρίξει το βάρος στη μυθοπλασία. Και βέβαια το σόι σου παραμένει στο πρόγραμμα, όπως και το δικό μου αγαπημένο, το Μπαμπάς Αγαπώ. Καλογραμμένη σειρά, ωραία ηθοποιή, εξαιρετικά τα παιδάκια. Μπαμπάς Αγαπώ και δεύτερη χρονιά μαζί με το σόι σου. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Φιλιά πάρα πολλά. Τα λέμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Να προσέχετε και να ξεκουράζεστε. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα, ίδιες μέρες και ίδιες ώρες βεβαίως.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
3: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου, Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
2: 20 χρόνια κοινής διαδρομής, ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
3: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
2: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
3: Εισιτήρια, Deja Brew.
2: Ticketservices.gr.
4: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
2: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
3: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya.
2: Levante Ferries,
3: Manfredas Laundries.
2: Ξένος ATV,
3: Ορανών Καπαρέλης.
2: Με την υποστήριξη, Μπαραλού.
3: Γιατράς εξοπλισμοί μαζικής εστίασης.
2: Δοδόνη,
3: Expert Κλαβιανός.
2: Eyesight Optics,
3: Fresh Fruiters.
2: Φουρνάρικο.
3: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel, Stranda Marina. Αλέστα, Σταθμός.
2: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
5: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
6: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
5: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
6: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
7: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
8: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
7: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
8: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
9: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
10: 26950 25798.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ετομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και 2 Αυγούστου θα είμαστε παρέα στο απίθανο πάρτι στο Mango Beach Bar στο Τσιλιβί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να παρτάρουμε και στα ντεξ θα είναι ο Νίκος Δημητρίου, 80s, 90s. 2 Αυγούστου σας περιμένω. Να ξεχαστούμε, να θυμηθούμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε. Όλες τις επιτυχίες.
2: Mango, στην παραλία του Τσιλιβί. Η καλοκαιρινή εξωτική απόλαυση.
3: Ωπ, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
4: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
3: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
4: Πάρτι, θα κάνω μετά, παιδί μου. Εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys, Αλεξάνδρου Ρώμα 45, τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
8: Who doesn't understand pain?
9: Christopher Nolan. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό $250 εκατομμύρια, με εκπληκτικό cast Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
10: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριντοκτόνα, αντικουνουπικά και ντομοκτόνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
11: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: House brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
3: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
2: House Brand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
4: Κοίτα πώς το χτυπάει!
5: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμας!
4: Αμερικανιά και έτσι!
5: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
4: Σμας! Κράντς! Σμαντς!
5: Ναι, Σμαντς! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
4: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
5: Σμαντς! Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26950 25798.
0: Μπράβο. 89,6. Τα καλύτερα τώρα.
8: Daily Couscous.

0: Και εδώ είμαστε, δεύτερη μέρα της εβδομάδας, 21 του Ιούλη. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είστε, δεν ξέρω αν ζεσταίνεστε, δεν ξέρω αν κρυώνετε. Το κοντίσιον μπορεί να κρυώνει, γι' αυτό είναι. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου, η Λένια Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης μου κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Ξεκινήσαμε με Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα. Μεγάλη, πολύ σωστή και
1: ακόμα μία φορά σημαίνει.
0: Θα σου πω κάτι. Θα σου πω το τι θέλω εγώ με σένα είναι ότι δεν, τι θέλουμε εμείς και είμαστε εδώ και δεν είμαστε σε μία παραλία. Σε μία ξαπλώστρα. Σε ένα μπαρ να πίνουμε ένα κοκτέιλ. Ένα καφέ. Ανάλογα τι θέλει ο καθένας, ανάλογα με την ώρα του, ρε
1: παιδί. Τι θέλουμε εμείς με εσάς δηλαδή, αυτό λες εσύ τώρα.
0: Και όχι, ρε παιδί μου, τι θέλουμε, εννοώ γενικότερα εμείς που ταλαιπωρούμαστε αυτή τη στιγμή. Ναι. Εκτός και αν βρίσκεις ένα ωραίο νησί, περνάς όμορφα και ψάχνεις ένα μασούτι εκεί τριγύρω για να κάνει τη ζωή σου ακόμα πιο όμορφη, γιατί θα πάρεις τα πάντα και δεν θα πληρώσεις τίποτα.
1: Αυτό
0: τίποτα. Εννοώ δεν θα πληρώσεις τίποτα μπροστά σε αυτά που θα πληρώσεις αλλού. Γιατί ένα μασούτι είναι δίπλα σου, μία μάσκα είναι ένα όπλο οικονομίας, την έχεις πάντα ακόμα και στις διακοπές στο πορτοφόλι σου και για κάθε 40 πόντους, για κάθε 200 πόντους παίρνει 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Σε όποιο μέρος της Ελλάδας και αν βρίσκεσαι, ένας μασούτης είναι δίπλα σου και μπορείς να τον ανακαλύψεις μέσα από το διαδραστικό χάρτη που υπάρχει στην εφαρμογή του μασούτη.
1: Έτσι.
0: Οπότε στην περίπτωση που δεν την έχεις, την κατεβάζεις και είσαι μέσα σε όλα. Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Αυτή είναι η Στέλλα Καλή και έχουμε πολλά να πούμε.

0: Βγήκε το βίντεο κλιπ του Θαθά, μια και το ακούσαμε από ένα ζευγαρά. Στην προεκλογική εκστρατεία.
1: Σοβαρή προεκλογική εκστρατεία, ουσιαστικά.
0: Λοιπόν, σε τι κατάσταση βρίσκεστε? Θέλουμε τα μηνύματά σας στα social media. Ντέλι Κουσκούς στο Facebook, Ντέλι Κατ' ο Παύλα Κούς, Κατ' ο Παύλα Κούς στο Instagram. Ντέλι Κουσκούς 2 στο TikTok. Κυρίως έτσι να γίνει δουλειά. Έχουμε ένα Ντέλι Throwback που θα το συναντήσουμε λίγο πιο μετά. Υπάρχουν πολλές συναυλίες που είναι σε εξέλιξη και πολλές συναυλίες που έρχονται. Έτσι, έχουμε δει κάποιες, έχουμε δει δηλαδή στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη κάποιες, έρχονται όμως και άλλες πολλές. Το πιο βασικό που νομίζω ότι αυτό περιμένουμε όλοι είναι να έρθει μια άδεια, να έρθει μια ξεκούραση για όσους δεν έχουν πάει. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που γυρνάνε τώρα από την άδειά τους, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Αλήθεια.
0: Και νομίζω ότι μπορεί να είναι και πιο έξυπνη τη υπόθεση.
1: Που πήγανε τώρα διακοπές.
0: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι πιο έξυπνη τη υπόθεση είναι αυτό που πηγαίνει το Σεπτέμβριο. Το λέω και το ξαναλέω, αλλά θεωρώ ότι αυτή είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ούτε πολλοί κόσμος, πολύ ωραίος καιρός, ωραίες θάλασσες, δεν έχει τόσο τον αέρα αυτόν που λυσομανάει, δίαν πάση Κυκλάδες και τέτοια πράγματα. Γενικά, ο Σεπτέμβρης είναι μια μαγεία.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Εγώ στην προκειμένη περίπτωση και εσύ, Σεπτέμβρη δεν μπορούμε να πάμε.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ας το αφήσουμε στην άκρη.
0: Ναι. Έτσι. Λοιπόν, είπες, θα δωρήσεις φέρεις και επιστρέφουμε.

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόγιο που ζητάει το λογαριασμό και νομίζω ότι ειδικά τον τελευταίο καιρό, γιατί όπως και να το πεις, κάπως λίγο περισσότερο βγαίνουμε λόγω του καιρού κτλ. Όταν ζητάμε το λογαριασμό, έρχεται αυτόματα η σύνδεση. Ναι. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Βοηθάει.
0: Και αν δεν στο φέρουν, λες, μπορώ να. Υπεύθυνος.
1: Ναι, ναι. Συγγνώμη.
0: Εμείς μου το ζήσαμε αυτό. Είχαμε πάει για φαγητό τις προάλλες και είχαμε ζητήσει, ας πούμε, ένα γλυκάκι για να γλυκαθούμε προς το τέλος και το λογαριασμό. Ούτε το γλυκό ήρθε, ούτε το λογαριασμό. Και ψάχναμε τον υπεύθυνο. Κατάλαβες. Ναι.
1: Ούτε το γλυκό.
0: Μας το φέρανε άσο μετά και τουλάχιστον μας αποζημίωσε το γλυκό. Είναι συγκλονιστικό. Έχω να σου πω για Bruno Mars. Δεν σου είπα πολλά, νομίζω.
1: Πολλά
0: έχω να σου πω.
1: Πολλά.

Το σώμα τελούνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε

Daily Couscous. Μπράβο, 89,6. Δυνατά.

0: 89,6.
1: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και 2 Αυγούστου θα είμαστε παρέα στο απίθανο πάρτι στο Mango Beach Bar, στο Τσιλιβί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να παρτάρουμε και στα ντεξ θα είναι ο Νίκος Δημητρίου, 80s, 90s. 2 Αυγούστου σας περιμένω. Να ξεχαστούμε, να θυμηθούμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε. Όλες τις επιτυχίες.
0: Mango, στην παραλία του Τσιλιβί. Η καλοκαιρινή εξωτική απόλαυση.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Behind the bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Hello. Can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos? Ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Το χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
0: Μπράβο. 89,6. Ό,τι αγαπάς. Παίζει εδώ.
6: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Ήξερες εσύ ότι ο Μπρούνο Μάρς όλα του τα λεφτά που από τις συναυλίες δεν κρατάει ούτε μισό ευρώ ο ίδιος? Και όλα πάνε σε χρέη που έχει στο Las Vegas.
1: Τι!
0: Έχει γύρω σε 400 εκατομμύρια ευρώ χρέη.
1: Γιατί από καζίνο?
0: Όχι, πήγε και έκανε σπα.
1: Σταμάτα.
0: Ναι, δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα.
1: Ρε τι λε.
0: Ναι, μου το είπαν σπράλ. Δηλαδή, γυρίσαμε και μου λένε, ξέρεις ότι μου λέει, στην ουσία τώρα τα λεφτά σου έχουν πάει στο Las Vegas. Του λέω, γιατί? Μου λένε, συμβαίνει αυτό.
1: Ρε πάνε, γιατί περίμενε λίγο. 400 εκατομμύρια χρέος.
0: Ναι.
1: Πόσο στοιχίζει κάθε συναυλία? Ενώ πόσα χρήματα βγάζει από κάθε συναυλία?
0: Δεν ξέρω πόσα, αλλά είναι θεωρώ στο κοκλήθος ότι... είναι, όχι στο Las Vegas.
1: Ναι, το ξέρω, αλλά θεωρώ ότι άμα κάνει ένα tour, ξέρω εγώ, στο μισό tour τα έχει βγάλει τα 400 εκατομμύρια.
0: Όχι ρε φίλε, παίρνει ένα εκατομμύριο τη συναυλία.
1: 400 εκατομμύρια έχεις δίκιο, όχι.
0: Φίλε, δεν γίνεται.
1: Τι λες ρε εσύ τώρα?
0: Πολλά λεφτά.
1: Χοντρό.
0: Όχι, και να σου βγαίνει η πίστη και να χρωστάει. Δεν το πιστεύω.
1: Και
0: το
1: δεν κρατάει τίποτα για πάρτι του.
0: Τι να κρατήσει, αφού χρωστάει.
1: Και πώς θα ζήσει, ρε πάνω, γιατί.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, τα έξοδα όλα είναι καλυμμένα, φαντάζομαι.
1: Ναι, αλλά δεν έχει και ένα σπίτι, ένα. Κάπου
0: ξέρω,
1: να μείνει. Να...
0: Πω, κάτι. Κοίτα, παράλληλα υπάρχουν και άλλα έσοδα από τη δισκογραφία και από όλα αυτά. Επίσης, το merch, ας πούμε, εμείς πήγαμε γιατί έχει ένα pop-up store στο Μιλάνο και πήγαμε και κάναμε σαφάρι.
1: Ρίγα, και κάναμε σαφάρι.

0: Να μ' αγαπάς, Αθήνη, δεν σου απαντεί. Συνεχίζουμε. Μιλάγαμε για τον Bruno Mars. Μιλάγαμε για ένα πράγμα που έμαθα εγώ, ότι όλα του τα έσοδα από τις συναυλίες και γενικότερα πηγαίνουν
1: τώρα
0: σε χρέη που υπάρχουν.
1: Κάτι. Ναι. Αυτό είναι.
0: Γκραντί.
1: Γκραντί.
0: Ναι, σοβαρό άνθρωπο μου το είπε.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Δεν το ψάξα κιόλα. Δεν με ενδιαφέρει και τόσο.
1: Εντάξει. Μου φαίνεται τρομερό.
0: Ναι.
1: Αλήθεια μου φαίνεται τρομερό.
0: Κοίτα, θεωρώ, όχι θεωρώ, είναι σίγουρο ότι παίρνει και από το Merch.
1: Ρε παιδί
0: μου, ποσοστό μεγάλο.
1: Σίγουρα. Βέβαια θα μου πεις. Εντάξει, αυτοί παίζουν και σε άλλα ποσά έτσι. Μπορεί τα 400 εκατομμύρια τώρα που τα συζητάμε εμείς έτσι και τα λέμε. Να
0: όχι,
1: είναι...
0: όχι, είναι τεράστιο ποσό. Είναι τεράστιο ποσό. Δολάρια βέβαια.
1: Ναι, οκ, okay, εντάξει.
0: 350
1: ευρώ. Ναι, okay.
0: Είναι τεράστιο ποσό. Δηλαδή στη ζωή μας εμείς δεν θα βγάλουμε ένα εκατομμύριο, όχι να βγάλουμε 350.
1: Αρέσει, τι λες τώρα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, καμπάνες. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός πρέπει να παραδεχτώ ότι έχει κάνει ένα τεράστιο χαμό.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, όντως είναι η πρώτη φορά που ελληνικό άλμπουμ μπαίνει στο Billboard και δει στην 12η θέση.
1: Εντάξει, μπράβο του.
0: Ενώ σε sales, έτσι, γιατί ο καθένας έχει μπει για διαφορετικούς λόγους. Σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις όμως, σκέψω ότι εγώ το βινίλιο το έστειλα με μιλούσα, παρακαλώ,
1: ναι, το
0: βινίλιο. Και μου έφερε και με αφιέρωση.
1: Σου φερέ.
0: Ναι, με αφιέρωση.
1: Α, βρέθηκε. Ευτυχώς βρέθηκε.

0: Πες μου τι σου χρωστάω. Πάρτε μου και πάρε δρόμο. Και με αφιέρωση διόχειρη. Εντάξει, δεν έχω παράπονο. Δεν μπορώ να πω κάτι.
1: Εγώ είχα δηλαδή αλήθεια τώρα. Και να μην στο έφερνε με αφιέρωση, δεν θα πήγαινε στο γραφείο. Θέλει ένα που. Βάλει την υπογραφή σου.
0: Όχι, μου έγραψε κάτι δικό του ρε παιδί μου. Που έχει να κάνει με τη δική μα συνεργασία, ρε παιδί μου.
1: Και τα
0: δικά
1: μα
0: πράγματα. Αλλά εντάξει, το χάρηκα που το έκανε μόνο του ρε παιδί μου. Θα μπορούσα να το ζητήσω. Έχει δίκιο. Αλλά τα πράγματα που δεν τα ζητά και έρχονται είναι κάτι ακόμα καλύτερο και πιο όμορφο, κατάλαβε.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτου, Το Μέτρημα.
3: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
2: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
3: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
2: Opening Act Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση Live All.
3: Εισιτήρια Dezabrou.
2: Ticketservices.gr.
4: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
2: Χρυσός χορηγός Dezabrou.
3: Μεγάλη χορηγή Banana Baya.
2: Levante Ferries.
3: Manfredas Laundries.
2: Ξένος ATV.
3: Ορανών Καπαρέλης.
2: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
3: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
2: Δοδόνη.
3: Expert Κλαβιανός.
2: Eyesight Optics.
3: Fresh Fruiters.
2: Φουρνάρικο.
3: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Στράντα Μαρίνα. Αλέστα. Σταθμός.
2: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Μπράβο 89,6. Prisma 90,2. Island FM Γραμμικό.
5: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
6: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
5: Στη σόγια.
6: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
5: Εγώ θέλω.
6: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
5: Χωρίς πίτα.
6: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
7: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
8: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
9: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
8: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
9: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
10: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
11: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
10: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
11: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
12: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
13: 26950-25798.
14: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
15: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
16: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταβλητισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
17: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Ξεκίνημα 4 ώρα, σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Ένα τίλικο που είναι στην παρέα σου. 21 Ιουλίου, Τρίτη, και είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ με τη ζέστη μας, είμαστε εδώ με τα air conditioner μας, είμαστε με τα όλα μας τα comfort. Η Λένια Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης μας κάθεται ακριβώς απέναντί μου και ένας μασούτης, μια και λέμε και για ζέστες και για air conditioner και για τα πάντα όλα, είναι δίπλα μας με το καλύτερο air conditioner. Να μην νιώσετε ζέστη για ζέστη. Δηλαδή θα πάτε μέσα να κάνετε τα ψώνια σας. Η αλήθεια είναι βέβαια με τη ζέστη. Δεν προδιατίθεσαι να φας και πάρα πολύ. Κάπως λίγο. Λες, δεν μπορώ, Παναγίτσα μου. Οπότε θα πάτε κατευθείαν μαναβική. Εγώ αυτό θα σας προτείνω. Μασούτη, straight, μαναβική. Βέβαια, εννοείται το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο σε οπωροπολείο, ηθιοπολείο και κρεοπολείο. Να σας καθοδηγήσουν για τα πάντα όλα. Ένα ωραίο ψαράκι μου, αξίζει να το πάρετε. Και έτσι ένα ωραίο. Να φτιάξετε μια ωραία σαλατούλα, έτσι κρύα σαλατούλα. Μαζί με πάρα
0: ψαράκι,
1: πολύ ωραία.
0: Ψαράκι, εσύ είσαι του ψαρακίου.
1: Πολύ. Ναι, γιατί είμαι του κρέατος άλλωστε. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ κρύα πατατο σαλάτα. Και όταν πηγαίνω στο μασούτι, παίρνω πατατούλε, παίρνω κρεμμυδάκι, παίρνω έτσι και τη μαγιονεζούλα, την πολύ ωραία αυγουλάκι, έτσι. Που είναι πολύ ωραίο και δροσερό. Και μ' αρέσει.
1: Έχει δίκιο. Και είναι και πάρα πολύ διατροφικό αυτό, να ξέρει.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίως.
0: Πάρα πολύ χαίρομαι που είναι πολύ διατροφικό και δεν το ξέρω.
1: Είναι πάρα... Βέβαια, άμα βάλει 7 κιλά μαγιονέζα, δεν είναι πάρα
0: δεν
1: πολύ
0: βάζω
1: διατροφικό.
0: Δεν βάζω 7 κιλά, παίρνω αυτή με το γιαούρτι που είναι η διαιτητική.
1: Εντάξει, τέλο πάντων.
0: Είμαι αυτό ο άνθρωπο.
1: Μπράβο. Ένα μασούτι λοιπόν είναι εδώ, μην το ξεχνάτε αυτό, παιδιά, και πάντα επιλέγοντα και προϊόντα ειδικέ ειδικέ μα από τον τόπο μα, βιολογικέ επιλογέ μα και Mr. Grand, παίρνετε και διπλάσιου πόντου στην Mastercard, οπότε σάνετε και πιο γρήγορα στα 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μα ώρα.
0: Σούσουρο, Ανδρομάχη, και επιστρέφουμε με Daily Throwback.

0: αυτήν η καντάδα, θέλω να πεις πού οι άνθρωποι μπορούν να στέλνουν τις προτάσεις τους.
1: Daily Couscous είμαστε στο Facebook, Daily κάτω Παυλακούς, κάτω Παυλακούς είμαστε στο Instagram και Daily Couscous 2 είμαστε στο TikTok. Εκεί μας τα στέλνετε όλα, ό,τι θέλετε εσείς και τα συζητάμε και τα λέμε μεταξύ μας εδώ πέρα και φυσικά επιλέγουμε και τα τραγούδια. Λοιπόν
0: άκου. Εγώ θα σε πάω 20 χρόνια πριν, στο 2006.
1: Okay,
0: το συγκεκριμένο τραγούδι έχει δώσει και τον τίτλο του άλμπουμ του συγκεκριμένου καλλιτέχνη.
1: Ναι, μας βοήθησε τώρα.
0: Το έχουν γράψει ο Χριστόδουλος Σιγανός με τον Βαλεντίνο.
1: Χριστόδουλος Σιγανός με τον Βαλεντίνο. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, άντρας καλλιτέχνης.
1: Ναι.
0: Όσα περάσαμε μαζί.
1: Ναι.
0: Αγκαλιασμένοι στη βροχή. Στο πρώτο φως του ήλιου. Μια οφθαλμαπάτη. Σκέφτηκες μια καινούρια αρχή.
1: Είναι πολύ γνωστό αυτό να ξέρεις.
0: Μια φανταστική ζωή. Στο παρελθόν σου τώρα γύρισες την πλάτη.
1: Περίμενε.
0: Πόσα περάσαμε μαζί. Για σένα άλλαξαν οι καιροί. Και η ζεστή βροχή σαν χιόνι κατεβαίνει.
1: Είναι πάρα πολύ γνωστό αυτό που μου λες τώρα.
0: Θες να είσαι θέμα προσοχής. Όνειρο που μπορείς να δεις. Και όπου πέρασες το όπου περάσεις, το αποτύπωμά σου μένει.
1: Ωραία, πάμε ξανά στο πρώτο.
0: Ναι. Όσα περάσαμε μαζί. Αγκαλιασμένοι στη βροχή. Στο πρώτο φως του ήλιου μια οφθαλμαπάτη. Σκέφτηκες μια καινούρια αρχή. Μια φανταστική ζωή στο παρελθόν σου. Τώρα γύρισες την πλάτη.
1: Είναι πάρα...
0: πολύ γνωστό. Δεν βάζω άγνωστο γενικά. Βάζω εύκολα γιατί θέλω να τα βρίσκεις. Μόνο αυτό με νοιάζει. Τι άλλο να πω. Το ρεφρέν λέει.
1: Όπου θα σκάσω, είναι.
0: Ναι.
1: Όσα περάσει. Μια οφθαλμαπάτη, συνέχισε λίγο.
0: Σκέφτηκες μια καινούρια αρχή. Μια φανταστική ζωή. Στο παρελθόν σου, τώρα γύρισες την πλάτη. Τι θα γίνει.
1: Όσα έχεις ρουβάσει.
0: Όσα έχεις ρουβάσει.
1: Ποιο είναι το σακρυβά όμως.
0: Είναι σου λέω τίτλος άλμπουμ.

0: Είναι το 2006, είναι τραγούδι άλμπουμ, έχει δίνει τον τίτλο στο άλμπουμ, είναι διπλός ο τίτλος του.
1: Πες μου λίγο την αρχή ξανά, μισό λεπτό.
0: Όσα περάσαμε μαζί, αγκαλιασμένοι στη βροχή. Στο πρώτο φως του ήλιου.
1: Το 18 είναι.
0: Μια οφθαλμοπάτη.
1: Το 18.
0: Πώς λέει, πώς πάει.
1: Πώς υπάρχει αγάπη εδώ, που τη νιώθεις. Άκου, ξέρω σχεδόν όλα τα τραγούδια του Ακροβάκη και τα κουπλέ τους.
0: Μάλιστα.
1: 18, πώς λέγεται.
0: 18.
1: 18 λέγεται.
0: Ναι. Πώς υπάρχει αγάπη εδώ, όσα πέρασαμε μαζί, αγκαλιασμένοι στη βροχή στο φως του. Μια οφθαλμαπάτη. Εγώ λέω δεν το βρεις το πρώτο έτσι ήταν.
1: Όχι, το πρώτο φως του είναι μια οφθαλμαπάτη. Αυτό ήταν το trigger μου.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Κατάλαβα.

0: σου θα ζω.
1: Με τη φόνα επιστρέψαμε. Αθήνα η Αλκατρά, ένα αντίληπο κόσμο είναι στην παρέα σου. Η Ελένη Williams είναι απέναντί μου.
2: Παναγιώτη μου, κάτι ακριβώ απέναντί μου. Χριστέ μου.
1: Χριστέ μου.
2: Έχω κάνει το μεταξύ μια δουλειά, τρέχω.
1: Θέλω να θυμίσω ότι η Ελένα Βραχάλη θα είναι καλεσμένη μα σε μια πολύ ωραία συνέντευξη που θα κάνουμε την Πέμπτη εδώ πέρα.
2: Παιδιά, αξίζει.
1: Αξίζει.
2: Αξίζει να τη δείτε. Αξίζει να το ζήσει. Θυμάσαι κάποτε μια εκπομπή.
1: Leave your meeting Greece.
2: Leave your meeting Greece. Θυμάσαι που υπήρχε μια εκπομπή. Αξίζει να το δει ή αξίζει να το ζει. Πώ λέγεται.
1: Δεν θυμάμαι.
2: Την παρουσίαση τα Διάνα Στεφανίδου.
1: Α, ναι.
2: Ή η Άννα Δρούζα.
1: Η Άννα Δρούζα πρέπει να είναι.
2: Η Άννα Δρούζα.
1: Νομίζω.
2: Η οποία έχει επιστρέψει η Άννα Δρούζα τώρα.
1: Πού.
2: Δεν το ξέρει.
1: Όχι. Πού
2: καλέ, έχει ξεκινήσει κάνει εκπομπέ.
1: Πού.
2: Στο Open.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, καλέ.
1: Δεν έχω πάρει χαμπάρι.
2: Αμέ.
1: Α, καλά.
2: Αμέ.
1: Τώρα το καλοκαίρι.
2: Πριν το καλοκαίρι είχε ξεκινήσει.
1: Καλοκαίρι.
2: Ναι, είναι τύπου μια εκπομπή ψυχολογίας κλπ.
1: Έλα ρε. Μπράβο, μπράβο. Welcome back.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και 2 Αυγούστου θα είμαστε παρέα στο απίθανο πάρτι στο Mango Beach Bar στο Τσιλιβί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να παρτάρουμε και στα ντεξ θα είναι ο Νίκος Δημητρίου, 80s, 90s. 2 Αυγούστου σας περιμένω. Να ξεχαστούμε, να θυμηθούμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε. Όλες τις επιτυχίες.
0: Μάγκο, στην παραλία του Τσιλιβί. Η καλοκαιρινή εξωτική απόλαυση.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο. 89,6. Μόνο μπράβο.
3: Daily Couscous

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούσι είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Ελένη Γουλίμ είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη Σίμω. Κάθε ακριβώ απέναντι, παιδιά.
0: Δεν πάει καλά η κατάσταση. Εδώ το κορίτσι παιδί είναι
1: πέρα. Καμία περίπτωση. Το ερκοντήσιο δεν με βοηθάει καθόλου εμένα. Καθόλου.
0: Χωρί το ερκοντήσιο σε βοηθάει καλύτερα.
1: Αν έχει ανεμιστήρα, κάπω ψιλοπαλεύεται η φάση.
0: Θέλω να σου πω τι πάθαμε εμεί στο Μιλάνο, στο Ντα Όσκαρ. Στο
1: Ντα
0: Όσκαρ, παιδιά, είναι ένα μαγαζί, δεν κάνω διαφήμιση. Απλά αν πάτε ποτέ στο Μιλάνο, πηγαίνετε να φάτε εκεί πέρα. Μιλάμε για την καλύτερη καρμπονάρα που θα έχετε φάσει στη ζωή σα.
1: Καρμπονάρα.
0: Καλύτερη καρμπονάρα στη ζωή σου. Και στο τρομερή κοτολέτα, που είναι η κοτολέτα Μιλανέζη, είναι και το τοπικό του φαγητό. Αλλά σου μιλάω τώρα, κοτολέτα, άστο αφρό. Αλλά καρμπονάρα τέτοια δεν έχει φάσει στη ζωή σου.
1: Είναι με
0: αυθεντική, με γουαντσάλε είναι.
1: Γουαντσάλε.
0: Και με, αλλά η κρέμα με το αυγό είναι κρέμα. Ναι. Δηλαδή είναι, δεν σου λείπει η γάλα.
1: Σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Το γουαντσάλε μπορεί να το βγάλει.
0: Ναι.
1: Είναι τόσο πολύ μπορείς, μικρό.
0: Μπορείς.
1: Α, το βγάζει.
0: Μπορείς. Είναι κανονικό. Είναι συγκλονιστική. Θέλω να σα πω ότι πήγαμε εκεί πέρα, κάτσαμε μέσα, δεν είχε ερκοντήσιο. Δεν είχε ανεμιστήρα, δεν είχε τίποτα.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ πήγα και βρήκα τη φίλη μου τη Ματίλντα, η οποία είναι υπεύθυνη του μαγαζιού. Πήγαν πολλές φορές, την έχω γνωρίσει. Τη λέω: Γιατί θα πεθάνουμε, μου είπε.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται, λέω, αυτό το πράγμα. Είμαστε, λέω, 10 άνθρωποι κτλ. Πήγε η Χριστιανή, καλό να δει καλή τη ώρα.
1: Και
0: έφερα το σπίτι τη σαν τον ανεμιστήρα.
1: Σταμάτα!
0: Τον έβαλε πάνω μου, γιατί εγώ το ζήτησα. Πάνω μου. Τοπικά.
1: Αλήθεια.
0: Και ό,τι ήταν δίπλα μου, δροσίζεται. Κατάλαβε.
1: Ποιο ήταν δίπλα σου.
0: Δίπλα μου. Ποιος ήταν δίπλα μου?
1: Ποιος καθόταν από όλους δίπλα σου?
0: Έλατε.
1: Εσύ ήταν και 40
0: νοματέοι. Απέναντί μου ήταν ο Ηλίας. Δίπλα μου.
1: Ποιος Ηλίας?
0: Ο Τσοχαταρίδης.
1: Οκ. Okay.
0: Και δεξιά απέναντί μου ήταν ο Ουγγαρέζος.
1: Ναι.
0: Δίπλα μου. Ποιος ήταν? Νομίζω θα, ή ο Αλισανδράτος ήταν ή ο Βιενής.
1: Μάλιστα.
0: Ο Θοδωρής.
1: Χαμό κάνατε πάντως, έτσι.
0: Όχι, πώς καταλάβει ο κόσμος. Μιλάμε, είμαστε μια παρέα.
1: Ναι.
0: Υποσυνείδητο, αυτή είναι και την καρπή.

0: Αλήθεια τώρα. Αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου, ολοκαίνουν για το τραγούδι. Εδώ είμαστε σε ένα Daily Couscous, 3η 21 του Ιούλη.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά.
0: Σήμερα είναι και γιορτή μεγάλη. Είναι του προφήτη Ηλία.
1: Ναι.
0: Εσύ που λες τις εορτές.
1: Δεν θα είναι. Του προφήτη Ηλία.
0: Δεν το θυμάμαι απ' έξω. Η 20-21 είναι.
1: Εσύ, Παναγιώτη μου, τα ξέρεις όλα απ' έξω.
0: Ναι.
1: Αλλά θα σου πω εγώ αμέσως πότε είναι του προφήτη.
0: Του προφήτη Ηλία.
1: Πειραιάς Παγκράτη λέει εδώ πέρα, ψάχνει.
0: Και
1: τι
0: χρόνο γιορτάζει, γιορτάζει και λέει ο Βρετός, ο φίλος μας. Είχα πάει, τον είχα δει να ξέρει την Πέμπτη. Είχα πάει στο Μαρόν.
1: Παναγιώτη μου, ήταν χθες.
0: Ήταν χθες. Χρόνια πολλά που δεν είπαμε χθες στους Ηλίες. Να είστε καλά, να σας γιορτάζουμε.
1: Στις Ηλιάνες.
0: Ναι, οι Ηλίες.
1: Ηλίες. Οχ. Γιορτάζει πολύ τη μαμά μου.
0: Κρίμα. Δεν πειράζει.
1: Αυτό είναι λάθος.
0: Πάμε να ακούσουμε μια Ελένη Φουρέρα Τζακιό και επιστρέφουμε.

0: Αυτός είναι ο Δήμος Αναστασιάδης και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε για σήμερα, Τρίτη.
1: Αυτό ήτανε, παιδιά, λοιπόν. Αύριο θα επιστρέψουμε δυναμικά.
0: Δυνατά και δυναμικά.
1: Δυναμικά και δυναμικά. Δυνατά και δυναμικά. Μην το ξεχνάτε αυτό. Αλήθεια, κατάρρεια το βλέπεις έτσι. Αρχίζω σιγά σιγά και χάνω τη γη κατά τα πόδια μου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Και νιώθω τη γη κατά τα πόδια μου να χάνεται. Το χτύπο της καρδιάς μου να μην πιάνεται. Κοίταξε με. Σου μιλάω.
1: Κοίταξε
0: με. Σ' αγαπάω.
1: Κράτησε το για επόμενο άνθρωπο.
0: Αλήθεια, δεν το ξέρεις.
1: Ναι, προσπαθώ να καταλάβω ποιο είναι.
0: Μάστε. Τι να πω πια, τι να πω. Εγώ θα πω ότι αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην ίδια κορυφαία συνότητα θα είμαστε παρέα σας.
1: Bye.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26-950-25-798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
5: Κοίτα πώς το χτυπάει!
6: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμας!
5: Αμερικανιά κέτσι!
6: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μη μιλάς!
5: Σμας! Κράντς! Σμαντς!
6: Ναι, σμαντς! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
5: High five για το πιο μας νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
6: Σμαντς! Δεσίλα 14, Ζακύνθος!
7: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
8: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
7: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
8: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
7: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
8: Εισιτήρια, Deja Brew.
7: Ticketservices.gr.
9: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
7: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
8: Μεγάλη χορηγή Banana Baya.
7: Levante Ferries.
8: Manfredas Laundries.
7: Ξένος ATV.
8: Ορανών Καπαρέλης.
7: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
8: Γιατράς εξοπλισμοί μαζικής εστίασης.
7: Δοδόνη.
8: Expert Κλαβιανός.
7: Eyesight Optics.
8: Fresh Fruiters.
7: Φουρνάρικο.
8: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Στράντα Μαρίνα. Αλέστα. Σταθμός.
7: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM Γραμμικό.
0: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και 2 Αυγούστου θα είμαστε παρέα στο απίθανο πάρτι στο Mango Beach Bar στο Τσιλιβί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να παρτάρουμε και στα ντεξ θα είναι ο Νίκος Δημητρίου. 80s, 90s. 2 Αυγούστου σας περιμένω. Να ξεχαστούμε, να θυμηθούμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε. Όλες τις επιτυχίες.
2: Mango, στην παραλία του Τσιλιβί. Η καλοκαιρινή εξωτική απόλαυση.

0: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπε στο παιχνίδι.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό $250 εκατομμύρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
6: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο. 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Μπράβο, 89,6. Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
1: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
2: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου, Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
1: 20 χρόνια κοινής διαδρομής, ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
2: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
1: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
2: Εισιτήρια, Dezabrou.
1: Ticketservices.gr.
3: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
1: Χρυσός χορηγός, Dezabrou.
2: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya.
1: Levante Ferries,
2: Manfredas Laundries.
1: Ξένος ATV,
2: Ορανών Καπαρέλης.
1: Με την υποστήριξη, Μπαραλού.
2: Γιατράς εξοπλισμοί μαζικής εστίασης.
1: Δοδόνη,
2: Expert Κλαβιανός.
1: Eyesight Optics,
2: Fresh Fruiters.
1: Φουρνάρικο.
2: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel, Stranda Marina. Αλέστα, Σταθμός.
1: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
4: Για μένα ένα μεσόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
5: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
4: Στη σόγια.
5: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
4: Εγώ θέλω.
5: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
4: Χωρίς πίτα.
5: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
6: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
7: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
8: 26950-25798.
9: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
10: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
9: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
10: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
11: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
12: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
11: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
12: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
13: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time!
0: Μπράβο! 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: μοντέρνους χώρους. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και 2 Αυγούστου θα είμαστε παρέα στο απίθανο πάρτι στο Mango Beach Bar στο Τσιλιβί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να παρτάρουμε και στα ντεξ θα είναι ο Νίκος Δημητρίου, 80s, 90s. 2 Αυγούστου σας περιμένω. Να ξεχαστούμε, να θυμηθούμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε. Όλες τις επιτυχίες.
2: Mango, στην παραλία του Τσιλιβί. Η καλοκαιρινή εξωτική απόλαυση.

0: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Μπράβο. 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμας!
2: Αμερικανιά κέτσι!
3: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
2: Σμας, κράντς, σμάντς!
3: Ναι, σμάντς! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο μας νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
3: Σμάντς, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
4: House Brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
1: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
4: House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
5: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
6: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Βόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
7: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
0: Μπράβο, 89,6.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τρίτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου, ενώ λίγο πριν η Ελικοκίνου με το τι σου χρωστάω. Έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί, η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται, αλλά και η Μαριάννα Κατσιμίχα με το βάλς των χαμένων ονείρων. Καλή μας διασκέδαση.

Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται αγαπημένες επιτυχίες, ενώ πρώτη-πρώτη αυτή του Χριστούμενη Διάτη. Ό,τι πιο όμορφο.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Το χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

Δεύτερο ημίωρο βράδυ Τρίτης έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Κατερίνας, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Βασιλικής και τη Γαρμπή, Εσένα μόνο. Έρχονται για τη συνέχεια αγαπημένες επιτυχίες, Θοδωρής Φέρης και Είπες για τον Μιχάλη, ενώ αμέσως μετά Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα, για τον Δημήτρη.

Βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM ακούμε μόνο τις δικές σας επιλογές. Τα βράδια του καλοκαιριού θα τα περάσουμε μαζί. Όλο το καλοκαίρι θα είμαστε μαζί σας για δύο ολόκληρες ώρες μέχρι να ανανεώσουμε για τη νέα σεζόν από το Σεπτέμβρη.

0: κοριτσάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλεις τσουτσουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
3: Opening Act Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση Live All.
4: Εισιτήρια Deja Brew.
3: Ticketservices.gr.
5: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
3: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
4: Μεγάλη χορηγή Banana Baya.
3: Levante Ferries.
4: Manfredas Laundries.
3: Ξένος ATV.
4: Ορανών Καπαρέλης.
3: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
4: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
3: Δοδόνη.
4: Expert Κλαβιανός.
3: Eyesight Optics.
4: Fresh Fruiters.
3: Φουρνάρικο.
4: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Στράντα Μαρίνα. Αλέστα. Σταθμός.
3: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM Γραμμικό.
6: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.

Εκεί ήταν η Ανδρομάχη με το Σούσουρο, μια επιλογή της Ρίας, ενώ λίγο πριν Νίνο και Τζόζεφιν στο Τι κάνεις για τον Αλέξανδρο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά και έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες.

0: Μπράβο, 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
0: Μπράβο, 89,6.

0: σου καλέσω.
1: Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές. Όπως ήταν και αυτή του Βασίλη, Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει, ενώ λίγο πριν Γιώργος Κακοσέος και Καθρέπτης για τη Φανή. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1925 ο καθηγητής βιολογίας John Scopes καταδικάζεται σε πρόστιμο 100 δολαρίων επειδή διδάσκει στους μαθητές του στο Λύκειο τη θεωρία της εξέλιξης του Κάρολου Δαρβίνου. Σαν σήμερα το 1928 ο μποξέρ Τζιν Τούνεϊ αποσύρεται αίτητος από τα ρινγκ σε ηλικία 30 ετών. Σαν σήμερα το 1950 η Βουλή παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο τον τέος Υπουργό Μεταφορών Πάνο Χατζηπάνο με την κατηγορία της απιστίας κατά του δημοσίου σχετικά με το σκάνδαλο μεταφοράς των καυσίμων. Τέλος, σαν σήμερα το 1965, μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών αντιμετωπίζεται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόμπς. Νεκρός πέφτει ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουάρδουλο. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και πρώτη αυτή της Ελένης, Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

ακρογιαλιά να σε μεθυσεί πόσο. Πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει πόσο. Πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός.

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Μπράβο, 89,6. Από Ζάκυνθο, με αγάπη και μουσική.

0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
3: Εσείς ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
4: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
5: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
0: Μπράβο, 89,6.

Μπράβο 89,6. Μπράβο 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Who doesn't understand pain?
5: Christopher Nolan. Ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6.

Τρίτη Αθήνα, με τούτα και με κίνα. Σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση.

ξανά μαζί? Πιθανόν όχι. Μακάρι να γυρνούσαμε το χρόνο πίσω. Να το κάναμε όλο από την αρχή. Σωστά αυτή τη φορά.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6.

αγάπες χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά